Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ελλάς. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ευθραυστή παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε χθες ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο πλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες

0: της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΑΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκανε ένας άντρας σε οικόπεδο με ξερά χόρτα προκάλεσαν χθες το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη στο Ναύπλιο. Στην Αττική, άντρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας, όταν έριξε από τσίγαρα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα. Από 1η Ιανουαρίου και 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, 27 Μαΐου, στον Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky.

Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα όσα σημαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ασχολούμεθα καθημερινά στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο του ραδιοφώνου του Sky, όπως σημαίνει κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, 5 με 6 τα πρωινά, τα Σάββατα λέμε έως και τις 7, για να έχετε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Έχουμε λοιπόν την επιστροφή του κύριου Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελάχιστο όνομα, αν δεν το έχετε ακούσει, του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε στην περίοδο που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και πριν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο κύριος Άλεξ Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελάχιστο η συντομογραφία. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλαιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές του λοιπόν, της ειδικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτόν θύμιζε σε πάρα πολλά, χθες, το 1974, τις είχε ήδη διατυπώσει και τις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια συνέχεια της πορείας του κ. Άλεξ Τσίπρα, θεωρώντας ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο έφερε χθες, αυτό το οποίο υπόθηκε χθες, είναι το νέο, είναι το άθαρτο, είναι αυτό το πολλά υποσχόμενο. Με τίτλους παλαιούς, με κορώνες όμως, με πράγματα τα οποία έχουν ξανακουστεί, με όχι τίποτα το ιδιαίτερο, με δύο ηθοποιούς να τον παραναγγέλουν και να διαβάζουν. Περιμέναμε πως κάνουν και καμιά απαγγελία, τίποτα κανένας ποίηματος ή κάτι άλλο. Όλα αυτά πάντως εχθές το θυσίο, όλα αυτά εχθές, με όχι και τίποτα τον ιδιαίτερο κόσμο σε αυτή την περιοχή, και επαναλαμβάνουμε σαν πολλές φορές να θύμιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτά συνέβαιναν στο Θησίο. Σε άλλη εκδήλωση τώρα, κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, ο οποίος έσπασε για ακόμη μια φορά την σιωπή του, μιλώντας εχθές στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, στην οποία παρέστη και ο Αντώνης Σαμαράς. Τυπικά, νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής και ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Από την άλλη, σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση βρίσκεται και η Συρία στην Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικινδύνως. Την ώρα, μάλιστα, που συνεχίζονται και διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη τι άλλο μια συμφωνία για συμφωνία και Συρία και συμφωνία ολοκλήρωση του πολέμου. Η Ταχυράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Συρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Σέντοκομ χαρακτήρισε αμυντικά. Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη και δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας του. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν την μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και πώς έχουν εξελιχθεί. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, επιμελήτρια των μουσικών κομματιών που ακούμε, τιμώντας και θυμώντας και θυμούμενοι όλοι μαζί την ημέρα. Και ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-4800-170-174 στην περίπτωση που καλέσετε. Πείτε την καλημέρα σας ή αφήστε κάποιο άλλο μήνυμα. Είναι εδώ να καταγράψετε δική σας άποψη, τη δική σας καλημέρα. Όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν αυτά τα στείλετε τόσο από το κινητό όσο και από το διαδίκτυο. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε πολλά επίσης να συζητήσουμε. Έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με γενικά το πολιτικό σκηνικό, πώς διαμορφώνεται. Ένα αναμονή είχαμε και των δύο κομμάτων. Η κυρία Καριστιανού, εχθές πήγε στον Άρη Πάγο, κατέθεσε τα σχετικά όλα. Ο κ. Τσίπρας το απόγευμα εχθές, στο Θησίο. Όλα αυτά βεβαίως διαμορφώνουν και οδηγούμεθα σε πολλά συμπεράσματα και βεβαίως και με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε στην εξέλιξη των δεδομένων και των γεγονότων. Από την άλλη, είχαμε χθες και ένα υπουργικό

Συμβούλιο, υπόθηκαν πολλά, συζητήθηκαν πολλά. Θα ακούσουμε σχετικά. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΠΚΠΕ. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν χθες οι αρχές στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης που έγινε και οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό μελών κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠΕ από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα κυκλώματα τα οποία φτιάχνονται και δρούσαν μέχρι και χθες, όπου έχουν εντοπιστεί. Την ίδια ώρα έχουμε περιορισμό όλων ημών, των δικών μας δηλαδή μετακινήσεων σε ταβέρνες και σε άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης, δείχνουν τα σχετικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται για τον μήνα Μάιο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και με τις ύψηλες τιμές ενέργειας τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου του Ιράν, που περιόρισαν προφανώς την κίνησή μας, έτσι λοιπόν και την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%, όχι όμως και τον ντίζελ κίνησης, όπου το μέτρο επιδότησης της τιμής στην Αντλία λειτουργήσε θετικά τόσο για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας όσο και για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Επίσης έχουμε το νέο σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, που επιχειρείται με αυτό η θεσμική κατοχύρωση της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας. Και διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο επίσης της εφημερίδας Καθημερινή. Η Κρητική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, 662 μπουκάλια έξτρα παρθένου ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική, που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν, ακούστε παρακαλώ, και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν, συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας.

αποφάσει λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα στη μεγάλη εικόνα. Θα ακολουθήσουν οι κυριότεροι τίτλοι των ειδήσεων όπως έχει μελθεί η Αθηνά Μαράκη και βεβαίως μετά, όπως πάντα κάνουμε και όπως ακούμε, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πεξίδα για τη νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, ενώ την παρουσίαση να πούμε ότι έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους του που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία και πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη αβεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα δικαιοσύνη χειραγώγονται. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμό αξιωματούχος των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων, των δεσμευμένων Ιρανικών εγκεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες το βράδυ, ο Ιρανός Πρόεδρος, μέσω του Πεζεσκιάν, από την άλλη, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ,

Οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στην Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτής εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Την επίθεση εναντίον του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασε χθες Τρίτη, με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κείμενο δεν επιρρύπτει την ευθύνη σε κάποια πλευρά. Την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσουμε, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσαν ότι 6 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν εναντίον της επικράτειάς του από το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου αυτού που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο του. Νέες εντολές για να ακοινωθούν πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στην Γάζα το νέο γύρο της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ένα άτομο, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Φιερακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Φιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε παλαιότερες εποχές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ερεθύμνου και του Λασιθίου. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky εχθές και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πράγματα γνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στην Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Λάρισα η δίκη για τα δυστύχημα στα Τέμπη. Ωραία ήταν, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια φράση που την ακούμε όλο ένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια από γνωστούς, φίλους, ειδικά αν έχουν περάσει τις διακοπές τους σε κάποιο ελληνικό νησί. Σε κάποια από αυτά, μάλιστα, στην αιχμή της σεζόν, ο πληθωρισμός σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μεγαλύτερος από της Αττικής, δοκιμάζοντας έτσι τις αντοχές των υποδομών, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα λόγω των πολλών παραθυριστικών
τουριστικών κατοικιών είναι νησιά με συνωστισμό μεγαλοπόλης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πυκνότητα του πληθυσμού στη διάρκεια του καλοκαιριού στη Σαντορίνη φτάνει στα 1.164,4 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στη Σαλαμίνα τα 1.103,8 άτομα και ακολουθούν οι Μύκονος με 759,

0: Κιάθος με 589, η Αίγινα με 574, η Σπέτσης με 573, ο Πόρος με 554 άτομα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η δυνατότητα πληρωμής με ήρις σε καταστήματα έγινε υποχρεωτική, να θυμίσουμε, τον περασμένο Δεκέμβρη. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία μαρτυρούν ότι ο βαθμός διείσδυσης παραμένει περιορισμένος. Τα στοιχεία λοιπόν για το πεντάμενο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2026 δείχνουν ότι οι συναλλαγές μέσω ήρις σε φυσικά σημεία διαμορφώθηκαν κοντά στις 270.000, με τη συνολική αξία τους να μην ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για εμπρισμό από αμέλειες Αργολίδα και Αττική. Στην Αργολίδα, οι θερμές εργασίες που έκαναν ένας άνδρας σε οικόπεδο με ξερά χόρτα προκάλεσαν εχθές το μεσημέρι πυρκαγιά στην περιοχή Ξεώστη, στο Ναύπλιο. Στην Αττική, ο άνδρας προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλη, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατίας, όταν έριξε από τσίγαρα, σκουπίδια και ξερά χόρτα. Από την 1η Ιανουαρίου και έως και τις 26 Μαΐου έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 282.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να σπάσει τη σιωπή της όταν από την υπόθεση Ζελπελικό, την οποία ο σύζυγός την άρκωνε προκειμένου να την βιάσουν άγνωστοι. Ένα 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπαιες πράξεις του. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στην χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα κατέριψε χθες Τρίτη το νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που είχε ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με θερμοκρασία να φτάνει τους 65 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στην χώρα, την προσπάθεια τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως ανώτια και στο Λονδίνο, και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ο Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιακομπ Νίστροπ, ο Δανός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5:26 πρώτα λεπτά, και η ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη. Τα βαφτίσια γίνανε, το παιδί βαφτίστηκε και ακούστηκε το όνομα. Ένα όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Συνομιλία του κύριο Τσίπρας παρουσιάζει τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Δεσμεύτηκε για παράδειγμα για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων και πολλά πολλά άλλα, ενώ χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Σήμερα, είπε, αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή από το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτήν τη χώρα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης, να θυμίσουμε ότι έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου, δύο σχετικά ηχητικά από τα χθεσινά, από το Θησείο του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί.

0: της Άγκυρας προς Ολοταχώς.
1: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και παράδεκτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικοί πηγές. Είχαμε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν το πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες. Ως νέο, τονίζει με ανακοίνωσή του το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Προφανώς πολλά θα υποθούν, πολλά θα ακούσουμε, πολλά θα συζητήσουμε σήμερα στη διάρκεια των βεβαίως εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, αλλά και στην τηλεόραση με τους καλεσμένους, με αυτούς οι οποίοι έχουν κάτι να πούνε και βεβαίως αξίζει να τους ακούσετε. Οπότε λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας μην χάσετε πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μεταξύ άλλων η κυρία Ρένα Δούρου. Δούρου, Παπάς και Πολάκης είναι ανθρώπους οι οποίους ούτε να τους βλέπει ζωγραφιστούς δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε λοιπόν 10 και 10 η κυρία Ρένα Δούρου εδώ για τα σχόλια εσωτερικά, όπως γνωρίζει εκείνη μόνο καλά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώην κόμμα δηλαδή, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα 9 με 10 στο κεντρικό ροδάλωμα του Sky με τον Άρη Πορτσάτη, ο κύριος Μάκης Βορύδης, για όλα αυτά τα οποία έχουμε στο πολιτικό σκηνικό. Τι όμως μπορείτε να ακούτε οποτεδήποτε θέλετε και τι μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς, μπορείτε τώρα να ακούτε τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα με πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά αληθινό να μοιραστούν με όλους εμάς. Ένα podcast λοιπόν για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη για παράδειγμα, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που προσπαθούν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Αυτά λοιπόν μπορείτε να τα βρείτε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της μεγάλης παρέας και της συζήτησης που ανοίγονται στα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Προς τα παρόν, τηλεδίσουμε με Δευτέρα Μαράκη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η τρίτικη διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι εδώ στην πρώτη περιενημέρωση, στην παρέα την μεγάλη του ραδιοφώνου που ξεκινάμε από πολύ νωρίς το πρωί στις 5 και πάμε μέχρι βεβαίως όλη τη διάρκεια της ημέρας με όλες και με όλους εσάς, παρέα στον Sky 100,3. Καλημέρα λοιπόν, το Οσίου Ιωάννη του Ρώσου σήμερα, ανατολή του ηλίου 6 και 6 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκορωτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Αιρεσού στη Λέσβο. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τσέμαλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαχιά. Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό ως σχέδιο Καλλικράτης. 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορ, το ναύαρχος βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορ. Το 1923 σήμερα γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ. Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ενώ το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ενώ σαν σήμερα το 1840, παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Σήμερα το 1840 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς συνθέτες και βιρτουόζους του βιολί, ο Νικόλο Παγκανίνη.

Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, Σωτήρια από τα Μελίσια. Καλή δύναμη, Τάσος Κάρλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια και πάλι, Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Για το rebranding αναφέρεστε, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Σαν σήμερα επίσης, να σας πούμε ότι το 1933 γεννιέται η μεγάλη, έτσι, και πολύ πολύ ταλαντούχα και βεβαίως αϊθαλέστατη ακόμη και σήμερα. Το 1933 γεννιέται σαν σήμερα η Ζωζό, σαμπουτζάκι.

Και το 1963 σαν σήμερα, έτσι από τη Ζωζό Μπουτζάκη, φεύγουμε και πάμε στον Bob Dylan, όπως σαν σήμερα κυκλοφορεί το δεύτερο του άλμπουμ, studio άλμπουμ, και μέσα σε αυτό περιέχεται

0: Με το σαν σήμερα και έτσι όπως μας φρόντισε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μας θύμισε μέσω εκτέθησης μουσικής. Πάμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ Μιλόπη Γκάλιου, εκεί λοιπόν, όπου μας παραθέτει όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι και την χθεσινή βραδινή είναι η ανακοίνωση του κ. Αλεξίπρα και γύρω στις 9 παρά, όπου βγήκε στο Φυσίο, στην πλατεία και ανακοίνωσε τον Ελάστου. Όλα αυτά λοιπόν και το όλο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί μέχρι και χθες την ανακοίνωση του Ελλάς, το ρεπορτάζ έχει πει Μιλόπη Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές. Οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και τον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
0: Δημιουργηθεί μέχρι και χθες την ανακοίνωση του Ελλάς, το ρεπορτάζ έχει Πενελόπη Γκάλιου.
1: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και τον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
3: I had read in the papers that he was a communist and I'm a Christian Democrat, so I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society, that he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
4: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
1: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
5: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
6: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
7: Αυτός δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
8: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
10: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
11: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Λέβαια. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
1: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Κριτική τώρα στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές αλλά και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών. Άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση και τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διαβεβαιωμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί υπερτίζουν μάλιστα δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήθεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Τώρα, αντιδράσει και χμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, με κυβέρνηση και κόμματα να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις αυτού του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε χθες το επίσημο πολιτικό βήμα, καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ την Άντζη Κούκη.
13: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική.

0: διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
1: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καρισιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
1: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
3: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
2: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
4: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
5: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
2: Το επιτελείο της Μαρίας Καρισιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
6: Νέο κύκλο τώρα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τους κ. Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως ηλεκτρικό μπραντεφέρ. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ απάντησε πως ο κ. Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
8: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο. Και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
9: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
8: Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
9: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
7: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
6: Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, κ. Φιερακάκης, σε εκδήλωση εχθές του Οικονομικού Μελητήριου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Φιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις παλαιότερες εποχές. Και πάλι στις δικές σας καλημέρες. Λουκά Γαγωγένε, καλημέρα. Καλό πρωινό και στη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελήμωνα. Σπύρος από την Πεντέλη, Στέφανος από το Γέρακα. Σπύρος από το Βοτανικό. Μαρία από το Χαλάνδρη, Αφροδίτη από τα Πριλίσια. Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Τώρα στις οικονομικές ειδήσεις παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Χρυσός όμως τσούφης και μετά το τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο.
8: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
6: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τις περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία επίσης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα θα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων.

0: για τα ζητήματα τώρα του ΠΚΠ αλλά και για ό,τι ακριβώς υπόθηκε και για το τι ακριβώς έγινε με την κυρία Τιχεροπούλου, το τι ακριβώς δόθηκε από την εισαγγελία, τι ζητήματα έχουν να κάνουν με την πραγματογνωμοσύνη και όλα αυτά, αναφέρθηκε χθες και για τα ερωτήματα που βάζει για το πότε έγινε αυτή η πραγματογνωμοσύνη και πότε όχι και πότε ανατέθηκε και πότε ήρθε στο φως. Χθες ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εδώ στον Άρη Πορτσάλτη, στον Sky, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Αλλάζουμε θέματα και σκηνές τρόμου εκτελέθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πυλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της. Αφού την πυροβόλησε στο πόδι, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.
3: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
4: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό.
5: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένη στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε
6: το περιστατικό.
2: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
7: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
2: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
0: Μένουμε σε αστυνομικό δελτίο και τον τρόμο που βίωσε μια 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να την βιάσει και την ξεκόπησε άγρια μέσα στο κατάστημά της. Η γυναίκα περιέγραψε στους συνεργοαστυνομικούς τον εφιάλτη που έζησε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκυρη επέμβαση του σύζυγού της. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Χατζόγλου.
8: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
7: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπησε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω. Προσπάθησα να αντισταθώ.
8: Ο άνδρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και της έσωσε τη ζωή.
9: Την είχε σχεδόν ακινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, μέσα στα αίματα και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και τη χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω του μαγαζί και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
7: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
8: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22.

0: 50χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
1: Το αρχαίο δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην χθες μάλλον Τρίτη στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ βαριά τραύματα νοσηλεύεται η συνοδηγός. Στο μικροσκόπιο τώρα μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το Υπουργείο Εργασίας να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Το νομοσχέδιο έρχεται ενώ πολλές γυναίκες εξακολουθούν να καταγγέλουν άνηση μεταχείριση, χαμηλότερους μισθούς και στερεότυπα ακόμη και στη διαδικασία έβρεση εργασίας. Βάσια Γκανάρο στο ρεπορτάζ.
2: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
3: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
2: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες. Εντάξει, γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
3: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
4: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
3: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
5: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο του πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
3: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ. Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
6: Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
7: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένας συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
3: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
1: Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω της λειψιδρίας. Με την κλιματική κρίση, την αυξημένη κατανάλωση αλλά και τα προβληματικά δίκτυα ίδρυυσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Δήμοι και ειδικοί προειδοποιούν πως χωρίς άμεσα έργα και καλύτερη διαχείριση, το πρόβλημα θα γίνει ακόμη πιο έντονο τους επόμενους μήνες, που είναι και το καλοκαίρι, και είναι η καλοκαιρινή σεζόν και γεμίζουν όλα τα νησιά. Βαγγέλης Κοχλάκος, το ρεπορτάζ.
8: Λέρεος Αστυπάλαια, Σύμη, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
9: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των δυτικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ίδρυυσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ίδρυυσης.
8: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
9: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
8: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε κατά 60%.
10: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
8: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα φαλάτωση που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
10: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του Φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
8: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ίδρυυσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
11: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτριτα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτριτος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
8: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου

0: και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
1: Και εμείς κλείνουμε με την αναφορά, διότι ήρθε η μέρα, ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε και φέτος, 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Καλαμάτα στάδιο, διοργανώνει την καθιερωμένη του συναυλία με καλεσμένο και τιμόμενο πρόσωπο, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δεύτερα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες αλλά και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που πραγματικά συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υποσχέεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδός με αλφαβητική σειρά μέχρι στιγμής Δημήτρη Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Μπασχαλ, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε από τώρα τις εστιάσεις μέσω του more.com και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και όπως πάντα, τα έσοδα και από αυτή τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τις ενέργειες και που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, δελτίο 2 στις 6, ο Γιώργος Φράλτης θα ακολουθεί, εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Κομματρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η τριτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόσο η επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική των ήρεμων νερών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων ενδέχεται να παρερμηνεύεται από την Άγκυρα ως υποχωρητικότητα της Ελλάδας στην άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα χθεσινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμός αξιωματούχων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου είχε συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία,

0: Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμενέται να διηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ριθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 εφηβοί έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, 2 στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλα το μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα. Όσα μου έχεις τάξει, με έχουνε πετάξει.

αυτό έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος τώρα. Πέρα από την πλάκα, ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Εμένα ο Κραουνάκης μ' αρέσει να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, μην κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα. Υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα, χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Και από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για, θα έχουμε καλεσμένο αργότερα, για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά... Υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος, και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πραγματάκια, μην γελάς Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέω κι εγώ, αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, στη Ανδρέα Παπανδρέου που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και, επίσης αυτές οι 7 δεσμεύσεις παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πει γιατί αυτό σε κέψαλ. Όχι, έχω κι άλλο να σα πω. Εγώ μπόλικα σήμερα, μην στεναχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Ηρίστο εμπαρόδο.

μεταξύ τους αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ο ένας τον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς, ξαναγυρίζω, μηχανόμαστε. Έκτη δέσμευση λέει για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Βρε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθρογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ, τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας λέει θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή λέει στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο. Εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο, να τα πούμε αυτά. Τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει θα φύγουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα του Γαβρίλη Σακελαρίδη να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδητη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως λέω γενικότερα, παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες της, χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο, χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε? Ενδεχομένως. Διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ. Οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ. Αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, ψάλτη. Οκ, okay, θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσαν ψηλά? Τα θυμάστε, δεν μπορεί να τα θυμάστε. Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα. Την Ελλάς. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχολοι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας Γάδα, λέει, να τελειώνει ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί.

παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ και αυτό να το, έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά και λοιπά. Όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Οι λίγο μεγαλύτεροι νομίζω ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι πασόκας, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο πασόκ? Σωστό και αυτό, αν το καλώς σκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά και στη διεύρυνση κινήθηκαν το κέντρο, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίστο εμπαρόδο 2 δισεκατομμύρια λέει θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω, χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2.11, 2.12, 2.13, γιατί λέει πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει, και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι. Και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα. Μ' αρέσει, ρε Σωτήρη, που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει, Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες. Δεν χρειαζόταν τις φωτογραφίες με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του συγχωρεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η-6η που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι η 27η μέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου, εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί, Χαλκιδαίοι,
Είπαμε, εδώ Σαββάντων, δεν ξέρω.

ξέρετε. Οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελαδίου και Θεράποντος, Ιερομαρτύρων, Αλυπίου, Εβιώτου, Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάχθηκε την Ορθόδοξη πίστη, σε νεαρή ηλικία ο Ρέτασαρδάμ κατατάχθηκε στο στρατό, στη διάρκεια του μεγάλου Ρώσο-Τουρκικού πολέμου, τα χρόνια του μεγάλου Πέτρου εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε λέει σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο, που τον έφερε λέει στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί λέει από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν, άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος, με την υπομονή και την αγιότητα, κέρδισε στο τέλος λέει την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα λέει από μια θαυματουργή ενέργεια που είχε άμεση σχέση λέει με τον απουσιάζοντα τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται λέει και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια λέει ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα λέει στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρή ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας, νηστεία και περισυλλογή σήμερα λέει. Εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτει λέει ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται ρε παιδιά στη... Πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη. Τι ζέστη. Στην Ισπανία λέει υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι γίνεται ρε παιδιά. Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι είδα Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά... είναι λέει πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και αρκοντήσιο λέει. Τι να κάνει το αρκοντήσιο εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνετε με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά λέει, τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά παιδιά θα τα μάθετε όλα. Τι βιάζεστε. Κλείνοντας. Είδα σήμερα δύο πράγματα προλαβαίνω. Το ένα είναι λέει έρχεται λάδι παιδιά από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθηκών λέει οι χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε λέει ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά λέει ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι... γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του. Το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι. Και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας, όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω λέει ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550 χιλιάρικα. Έχει λέει 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο λέει την ηλεκτρική Ferrari. Τώρα μην κάνει διαφήμιση πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα. Του εξήγησε εκεί λέει το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει ο Πάπας δεν μ' αρέσει το αμάξι, δώσε το πίσω. 8% κάτω λέει η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάνε στα ηλεκτρικά. Τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω να σας πω αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι. Φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα κλπ. Και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την Ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια. Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα. Που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν

0: AI. Ο κάθε πιθανός και απίθανος, ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε, εις βάρος των κανονικών. Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορεία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με

0: ημέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει, λίγο διαφορετικά το σύνταγμα χθες. Αντί να βάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει, να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό κι αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας, το 210-48-00-170 έως 174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θάματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα, ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη Γαλλία είναι του όρου, έτσι, στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει, σιγά μην ψάχνουνε λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν, λέει, όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική κατά την άποψή μου, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατέλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, πρέπει να γεννήσει 14 ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για τους εφοπλιστές, έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν, να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία, τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενώ υποναυπήγηση, χτίζονται δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά, λέει, η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά, λέει, την Ευρώπη, είμαστε, λέει, στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Καραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Παιδιάς, και από μένα καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: είναι μεγάλο ζήτημα να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε προγράμματα, έχουμε πέρα από το οικονομικό του 25, είναι σε εξέλιξη.

0: 26 και το οικονομό του 23. Είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις αυλίες θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείο εύκολα στην αγορά.
1: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
0: Πολύ κόσμο.
1: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
0: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
1: Σωστό.
0: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί.
1: Τελευταίες μέρες, ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
0: Πολύ κόσμο.
1: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
0: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
1: Σωστό.

0: Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
1: Σωστό.
0: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
1: Έχεις
0: και δεν βρίσκεις κάτι και δεν βρίσκεις κάτι.
1: Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει λέει μπράβο και αυτό το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Και επίσης και κάτι άλλο. Δεν, επειδή, ας πούμε, για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις, δηλαδή, μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί η τοξικονομό. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το τοξικονομό 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειές τους.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
0: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι... Αν δοθεί, θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή, έχω χάσει και έχουμε χάσει και τον λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
1: Άρα, είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
0: Έτσι.
1: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται ρε παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος, βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας η οποία θα παραταθεί, 60 μέρες λέει, λένε, τα υπόλοιπα για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ, για να υπάρξει κανονική λειτουργία υπό συνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα, Σοφία, καλημέρα, καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα, ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας δει το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι στην... να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της εθνικής leasing μπορείτε να αποκτήσετε

0: αγοράσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργίας και σταθμοί φόρτισης σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνες απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
13: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο Πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς 3 μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν, Βλέπω λοιπόν ότι τους 2 πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε λέει κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται λέει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα. Και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε, γιατί θέλω να πούμε 2 κουβέντες τώρα, γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα κυρία Φρίνα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το 2025.
1: Ναι.
2: Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και γίνεται κάθε έτος.
1: Okay.
2: Έτσι, οι ασφαλισμένοι, να πω εδώ, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων στο ειδοποιητήριο και να ενημερωθούν για τυχόν χρεωστικά ή πιστωτικά από μόνοι τους.
1: Από μόνοι, ναι, μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους και βλέπουν τα στοιχεία τους.
2: Ωραία. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.
1: Okay.
2: Λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
1: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ, που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο μέχρι να βγουν τα καινούρια, είναι ενημερωμένοι αυτοί? Δηλαδή ο ψάλτης, ας πούμε, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρει ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση.
1: Okay.
2: Ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός
1: υπολογισμός
2: των εισφορεσμών.
1: Ωραία.
2: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
1: Ναι.
2: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στις 29 Μαΐου
1: μέχρι
2: να ολοκληρωθεί η νέα καθάριση.
1: Ωραία. Άρα όσοι
2: μιλάμε
1: είναι,
2: όσοι... να πω 2 λεπτά. Ναι. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
1: Okay.
2: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και να φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
1: Okay. Άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζουμε σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση.
2: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου.
1: Okay.
2: Όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό,
1: ναι,
2: κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι
1: okay.
2: δεν χρωστούν και τίποτα.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
2: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
1: Άψογα. Ωραία.
2: Άρα να μην πληρώσουν και να αναμένουν το
1: νέο

0: χάρτη, το νέο εκαθαριστικό.
1: Το νέο καθαριστικό.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σα.
0: Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπο τύπου του ΙΕΦΚΑ, για αυτό το βίο προέκυψε χθε και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώ το λε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Καλό είναι και αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, ελά, Αντώνη Σαμαρά. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι. Ε? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο, εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών, το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Επιστρέφουμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
0: τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια

0: βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Αλιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει η ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημείων ίσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στο Τεμπον. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Αθήνας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και ο κεράζος γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα και την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.

0: είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουνε γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
1: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση εχθές για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μια συγκροτημένη προσπάθεια ανάσχεση των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία πρόσθεση στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ,

0: Έστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσει στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε χθες τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυρών της επικράτειας.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση της 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
2: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες 10.000 οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα.

0: και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Σε αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Jakob Nystrup. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τις 3 νίκες. Και τέλος, την Αμερικανίδα Claire Liu θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοπα με 2-0 σετ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Η έδειγη κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε. Και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Πουθενά αλλού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή μετρολόγου σα και ξανασώζει. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

Κολλάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η ημέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέει και ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό.

0: θέρετα, κάτι υψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια, τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα, και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες, είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Το 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός παραγωγός.
0: Ναι. Ανασταλτικά. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, το έχετε εντοπίσει εσείς? Εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό, ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό, νομίζω. Είστε πυρονόμος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσα του προγράμματος υγείας, ότι εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας. Τώρα το 2026, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα, άρα μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν τους θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας ελαμβάνουν, δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχει επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ, είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αντιμετωπίσουν οι εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φτιότιδα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα. και μας αγνοούν.

0: δικαιολογίες. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες, έχουμε το άλλο πρόβλημα.
1: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε, τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ακριβώς.
1: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει. Με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα. Όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
0: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
1: Ακριβώς.
0: Και σε πλημμύρες.
1: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
0: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέας. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας, αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα εθελοντής στο διακριτικό πίσω και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
1: ναι,
0: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
1: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο όλη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να λυθούν τα γραφειοκρατικά χθες για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρόνο και ένα τμήμα της ζωής τους και κάνουν και άλλη δουλειά προφανώς για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα χέρια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα

0: γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η εκεγυρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε αλλού την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕ.

0: ΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό το την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικών συμφερόντων πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενού πλοίου ανέφερε, λέει, μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το ΕΛΑΣ όπως ακούστηκε?
4: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό, ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία κ.ο.κ.
3: Ναι.
4: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βέβαια συμπαράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής σε επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί.
3: Mm-hmm.
4: Άκουσα, περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
3: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνετε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία. Όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
4: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2020.

2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα επαρκτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολιτευσής, της προοδευτικής αντιπολιτευσής, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε το δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η ελληνική ερυθρή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο, αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι το Αλέξη Τσίπρας στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που άλλοι εδώ και 3 χρόνια αποτυγχάνουν συνεχώς. Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση με αυτές τις περίπτωσες ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε το δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η ελληνική ερυθρή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο, αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι το Αλέξη Τσίπρας στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωση

0: με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ειδική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες, προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα, η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
1: Αντικειμενικά, λοιπόν, λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά.
0: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, ναι. Διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν τις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές. Το αποδέχονται ορισμένοι. Αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
1: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, αν επισήμως και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του δίπολου. Με το δίπολο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
0: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την ίδια ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ίδια τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέρα. Την καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κ. Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παραλαμβάνω. Κ. Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα της κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει: Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή. Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
1: Μην με ρωτάς εμένα και δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Συγκεντρωθεί πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
1: Okay.
2: Έχουν και ένα ναό.
1: Ναι.
2: Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Πού έχουμε μποτιλιάρισμα? Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υπόπτα σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι

0: εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερό θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καταρχάς θέλω να πω υπομονή στα παιδιά που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Σωσό καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου. Γενικότερα αύριο, Πέμπτη, παραμονή δηλαδή των πανελλαδικών. Θα κουβεντιάσουμε λίγο με ένα καθηγητή. Το νου σας, μου είπε από χθες που μίλησα μαζί του, να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα, ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά, γιατί θα απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό, παραδοσιακό, για να μην χάσετε

0: μετά τη ώρα. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή, είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα, θα ρωτήσω. Ναι, να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριος Χιόνης είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνης και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους 3 μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς και βλέπω με πολύ ενδιαφέρονται ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα φαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια μπαίνει για τα καλά πάνω στο τραπέζι της παραγωγής ενέργειας παρέα με τις ανανεώσιμες πηγές για να φύγουν από τη μέση οι υδρογονάνθρακες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
1: Ναι, πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει φέρει το θέμα στην κουβέντα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν μερικούς μήνες. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ταμπού. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά, πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Εμείς μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Αρκουμάνη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου του Κιλ στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να συνεργανώσουμε αυτή την εκδήλωση την οποία ανακοινώσατε και εσείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Επειδή θέλουμε πρακτικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση περί θεωρίας, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε πρακτικά ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι θεσμοί, η βιομηχανία, η ναυτιλία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο εκδηλώσαν αυτές, σαν αυτή που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβουμε εμπράκτος τι πρέπει να γίνει ώστε να μπούμε στο πυρηνικό βαγόνι.
0: Σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια, έχει φέρει ευκολότερους τρόπους κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και πιο ασφαλών πυρηνικών εργοστασίων.
1: Η πυρηνική βιομηχανία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε πάνω από 440 αντιδραστήρες της υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τους μεγάλους αντιδραστήρες που βλέπουμε σε πάνω από 30 χώρες. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς από πολλούς ανθρώπους όσον αφορά το πόσο καιρό παίρνει να κατασκευαστεί ένας αντιδραστήρας, όσο και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κόστος. Χώρες της Ανατολής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν σταματήσανε ποτέ να κατασκευάζουν πυρηνικούς αντιδραστήρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν αντιδραστήρες πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος. Αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα δυστυχώς και μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ η Δύση την έχασε. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε σε χώρες όπως τη Φιλανδία, στην Αμερική και στη Γαλλία αντιδραστήρες να κοστίζουν πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο και ο χρόνος κατασκευής να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει πρακτικά στην κουβέντα, σαν μόδα θα έλεγα και εγώ, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των μικρών αυτοκινήτων.

0: των αντιδραστήρων. Χρησιμοποιούν επίσης ιδιαίτερα υψηλά συστήματα ασφαλείας. Η ιδέα είναι πρακτικά ότι πολλά τμήματα αυτών των μικρών αυτοκτών αντιδραστήρων θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας στο πεδίο κατασκευής και να ξεκινήσεις την κατασκευή από το μηδέν. Οπότε θεωρητικά μπορείς να επιτύχεις μια πολύ πιο γρήγορη κατασκευή και σε μικρότερο κόστος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη Δύση. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Αυτή τη στιγμή στη Δύση έχουμε στο Οντάριο του Καναδά την πρώτη κατασκευή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την General Electric. Η θεμελίωση του πρώτου Small Modular Reactor έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 30, μέχρι το 2030, αυτός ο πρώτος θα είναι σε λειτουργία.
1: Άρα θα μάθουμε από εκεί τα ζητήματα που θα προκύψουν. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιόνι. Καλή επιτυχία την Παρασκευή στην ημερίδα σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Χιόνης για αυτή την ημερίδα, για την πυρηνική ενέργεια. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
3: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Και είστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε...
14: Α, 88,6.
15: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στο Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη.

0: Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκουμ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα

0: χέρια σας. Μην το χάσετε. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, ξεκινούμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης. του Μαΐου. Τελειώνει και ο πέμπτος μήνας του έτους. Είναι του Αγίου Αλυπίου, του Μάρτυρος. Και του Ιωσίου Ιωάννου, του Ρώσου. Να, επίσης είναι και του Αγίου Θεράποντος. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, αλλά και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα, τα επαναστατικά χρόνια της χώρας, της Ελλάδας, του έθνους, το 1821 δηλαδή, ο ψαριανός πυρπολιτής Παπανικολής, Δημήτριος Παπανικολής, πυρπολεί τουρκικό δίκροτο, με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι η περίφημη ναυμαχία της Ερεσού. Και με αυτό το περιστατικό, ο Παπανικολής έμεινε στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες.

αργότερα. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ανθρωποειδές», γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένα ανθρωποειδή, ένας αδίστακτος δολοφόνος. Σαν σήμερα το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος, ο πρωθυπουργός, εκτελείται. Τον κρεμάνε. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Τέλος, σαν σήμερα, το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδριάρθρωση της χώρας. Είναι το γνωστό σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124, ανάμεσα σε αυτούς και η Νέα Δημοκρατία, ενώ η ανεξάρτητη τότε Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.

Σε ό,τι αφορά τον καιρό, ηλιοφάνεια όλη την ημέρα και ζέστη. Πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου και η πιο υψηλή τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 28 το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα σύννεφα, βλέπω. Αλλά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και στους 30. Γενικότερα, ηλιοφάνεια και υψηλή θερμοκρασία. Έτσι θα μπει ο Ιούνιος. Έτσι βγαίνει μάλλον καλύτερα, για να το πούμε, ο Μάιος. Για να μπούμε ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Για τον καιρό και για το χειμώνα που πέρασε θα τα πούμε αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση από τα παιδιά του ΜετεοΚΑΒ. Για τον φετινό χειμώνα. Δηλαδή θα έχουμε μια, θα σας παρουσιάσουμε μια πλήρη στατιστική και κλιματική ανάλυση για το φετινό χειμώνα από την ομάδα του ΜετεοΚΑΒ. Όλα αυτά στην πορεία. Πάμε στα θέματα μας, ξεκινώντας από την... Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αυτό είναι το μεγάλο ζόρι. Εκεί στον πόλεμο στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο. Αυτό που ξεχωρίζουμε ως μία αναφορά είναι ότι η διαπραγματευτική ομάδα και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτές οι ομάδες επέστρεψαν στις βάσεις τους, και αυτό που διέρευσε από την πλευρά του Ιράν είναι ότι είμαστε τόσο κοντά σε συμφωνία που το μόνο που απομένει να διευθετηθεί είναι το πώς θα αποδεσμευθούν τα ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται σε τράπεζες εκτός Ιράν. Και φυσικά όταν βγαίνουν εκτός χώρας, εκεί δεσμεύονται από οργανισμούς που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν όντως συμβαίνει αυτό, τότε ναι, πραγματικά είμαστε κοντά στο τέλος. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Να θυμίσω ότι από εκείνο το στενό περνάει το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου της Σιφηλίου. Και άρα θα μπορέσουμε να ηρεμήσουμε τουλάχιστον από εκεί, από εκείνο τον πονοκέφαλο. Ο πονοκέφαλος στην Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί, δεν το συζητάμε. Οι Ισραηλοί συνεχίζουν στο Λίβανο. Εντάξει, και λιγότερο, με λιγότερη ένταση στην Γάζα. Αλλά συνεχίζουν. Ερχόμαστε στα δικά.

μας. Βεβαίως, χθες το βράδυ μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Ήταν η παρουσίαση, η πρώτη επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή Ελλάς. Και τι δεν έγινε λίγο μετά την ανακοίνωση, τι σχόλια, τι αναλύσεις, τι προβλέψεις, αν θα πάει καλά αυτό ή όχι. Και βεβαίως εμείς στεκόμαστε στο χιούμορ, πάρα πολύ χιούμορ, με όλα αυτά, με αυτή την ανακοίνωση. Ελλάς που παραμπέμπει στις μέρες μας στην ελληνική αστυνομία και στην ιστορία της χώρας μας, στον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό, την περίοδο της κατοχής, πριν αυτός μετονομαστεί σε δημοκρατικό στρατό και από τους αντιπάλους σε συμμορίτες. Για τον εμφύλιο μιλάω. Υπόθηκαν πολλά, κάποια λίγα θα πούμε, θα πέσουμε κι εμείς αυτό το, έτσι, δεν θα πέσουμε, αλλά μάλλον θα επιλέξουμε κάποια, νομίζω, έξυπνα. Αυτό που κρατάω όμως είναι ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του ονόματος του κόμματος ήταν προσωπική του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς του δόθηκε μια λίστα και είπε αυτό, Ελλάς. Ελλάς με χρώματα το γαλάζιο της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων της αριστεράς, και θέλει αυτό να το συγκεράσει.

Ελλάς, που βεβαίως, όπως είπαμε, παραπέμπει και στον Ελλάς, εκεί στα δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια της χώρας μας, στη δεκαετία του 40. Και τώρα, ναι, να πούμε λίγα πραγματάκια. Ξεκινώντας από ένα σχολιασμό οποιοδήποτε γεγονότος ή τέλος πάντων εικόνας, το σωστό είναι να παίρνουμε πρώτα και να αναφέρουμε τα θετικά και μετά να κάνουμε την κριτική για τα αρνητικά. Το θετικό, λοιπόν, γι' αυτό και ήδη το έχει πετύχει από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό από αυτή την άποψη είναι επιτυχημένο αυτό το όνομα, είναι ότι προκάλεσε αίσθηση, προκάλεσε συζήτηση και θα προκαλεί συζήτηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και επαναλαμβάνω, αν ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει ένα, να το πούμε με υπερβολή, σοκ, το προκάλεσε, το πέτυχε. Τώρα, αν θα είναι κάτι που θα κάνει τη διαφορά μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στον Έλληνα ψηφοφόρο και την Ελληνίδα ψηφοφόρο, δεν νομίζω. Αλλά θα μετρήσουν. Επίσης, η οικειοποίηση ενός ονόματος που έχει να κάνει με την ελληνική αστυνομία και πολύ περισσότερο με την ιστορία, έτσι, των αγώνων της αριστεράς στην αντίσταση και στον εμφύλιο, εκεί είναι η άλλη πλευρά. Παραπέμπει το όνομα εκεί, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα να πούμε ότι μέχρι και χθες ήμασταν σίγουροι ότι το όνομα που θα επέλεγε ο Τσίπρας θα ήταν Πηξίδα. Το όνομα το γνώριζαν, από ό,τι λένε πάλι οι πληροφορίες, το πολύ 4 με 5 άτομα. Ουδής άλλος, ούτε λέει για τόση μυστικότητα, η σύζυγος Τσίπρα, η Μπέτη. Για να μην διαρρεύσει. Και όντως δεν διέρευσε, αυτό ήταν επιτυχία. Και στο σχολιασμό, για παράδειγμα, έτσι και το χιούμορ. Ο φίλος της Νέας Δημοκρατίας λέγεται

Νεοδημοκράτης. Ο φίλος του Πασόκ λέγεται Πασοκτσής. Ο φίλος του Ελλάς θα λέγεται Ελασίτης. Ναι, να βγει και στο βουνό. Να πάρει το κουμπούρι, να βγει στο βουνό. Ή το άλλο, Ελλάς θα λέγεται το κόμμα, ΜΑΤ θα λέγεται η νεολαία, ΟΠΚΕ θα λέγεται η κεντρική επιτροπή του κόμματος. Να τέτοια. Όπως και να έχει, προκαλεί συζήτηση, προκαλεί έντονο σχολιασμό αυτό το όνομα. Και από αυτή την άποψη, μόνο από αυτή, είναι επιτυχημένο. Επικοινωνιακά δηλαδή. Ουσία βεβαίως. Για την ουσία έχουμε πολλά να πούμε. Κατά τα άλλα και τα πολύ σοβαρότερα. Σήμερα λέει ότι συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και στην ουσία σήμερα είναι η αρχή του τέλους αυτού του κόμματος που δημιουργήθηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλά στελέχη και βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν και να το δηλώσουν αυτό με κοινή δήλωση και βεβαίως να τεθούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά έχει σημασία και το timing από τη στιγμή που βγήκε και μία δημοσκόπηση. Θα αναβγούν και άλλες. Στην πορεία, μην ανησυχείτε, θα έχουμε να λέμε. Που αυτό που προκύπτει με την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα είναι ότι σβήνουν από το χάρτη όχι μόνο η αριστερά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από τη μονάδα είναι οι εκτιμήσεις τουλάχιστον αυτής της δημοσκόπησης. Θα δούμε και τις άλλες. Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν πολλά στελέχη και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που, ναι, συνοστίζονται για να μπουν σε αυτή τη συμπαράταξη. Και εδώ το συμπαράταξη είναι σημαντικό, δηλαδή θέλει να έχει πολλές παρατάξεις μαζί του. Ποιες είναι αυτές? Να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι από την αριστερά? Δεν νομίζω. Γιατί εκεί η πόρτα του ίδιου του Τσίπρα είναι κλειστή. Δεν θα ανοίξει. Επίσης και κάτι ακόμα που προσέξαμε και το προσέξαν και πάρα πολύ. Και η εικόνα παίζει το ρόλο της. Η εικόνα που κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος είναι ίδια με την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου στην ιδρυτική διακήρυξη του 1975 του Πασόκ. Και το κοριτσάκι, ναι, το έπαιζε με το κοριτσάκι πολλές φορές ο Ανδρέας Παπανδρέου, με κάποιο κοριτσάκι εκεί να του φέρνει το μήνυμα. Και αυτό μέσα στην ομιλία του είπε ότι εμείς είμαστε και με το Πασόκ της πρώτης περίοδου, δηλαδή 81-89. Να θυμίσω μόνο ότι η πρώτη περίοδος του Πασόκ έληξε το 89 με το περίφημο βρώμικο 89, το σκαδάλων. Τέλος πάντων, μια επισήμανση. Αρκετά είπαμε, σταθήκαμε, νομίζω ότι έπρεπε. Να πούμε ότι αν δεν συνέβαινε αυτό, αν δεν είχαμε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα Τσίπρα, θα ασχολούμασταν με τη Νέα Δημοκρατία. Και από αυτή την άποψη η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της είναι τυχερή. Και τι εννοώ? Την ίδια ώρα που έκανε την ομιλία του στο Θησείο ο Τσίπρας, σε ένα άλλο σημείο της Αθήνας, σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, έβγαζε μια πύρινη ομιλία που μιλούσε, στην ουσία έκανε κριτική στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με κύριο άξονα τις υποκλοπές, οι οποίες είπε ότι όλα αυτή η κατάσταση τραυματίζει την παράταξη, που όντως αυτό συμβαίνει. Ο Καραμαλής έχει επιλέξει να, δεν θα είναι
η στάση του δεν είναι ευθεία

απέναντι του Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα ο Σαμαράς, αλλά σίγουρα δεν είναι με τον Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα. Ούτε στο συνέδριο πήγε. Και επίσης αυτό που κράτησα από την ομιλία του Καραμαλή είναι ότι να πούμε ένα όχι στα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, δηλαδή να ορθώσουμε περισσότερο ανάστημα στην Τουρκία. Όπου στην Τουρκία τα μέσα ενημέρωσης κάνουν και αναλύσεις και προβλέπουν τα καθεστωτικά, βεβαίως, προπαγάνδα κάνουν, δεν το συζητάμε, προβλέπουν ένταση το φθινόπωρο στο Αιγαίο, μεγάλη ένταση. Και αφού μιλάμε για Τουρκία, ερχόμαστε στα δικά μας. Και τι εννοώ? Όσοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες, θα δούμε πάρα πολλούς Τούρκους να κυκλοφορούν και αυτοί στην Καβάλα. Στο μουσουλμανικό κόσμο αυτή την εποχή γιορτάζουν μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Και έχει διάρκεια 5 ημέρες. 5 ημέρες τα πάντα είναι κλειστά στο δημόσιο τομέα της Τουρκίας. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε, και αυτό έχει συμβεί και τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον όσο έρχονται οι Τούρκοι τουρίστες, ο Ερντογάν τους κολλάει και 2-3 μέρες να μπει και ένα Σαββατοκύριακο για να βγει ένα καλό 9 ημέρο. Τόσο. Εκτός δηλαδή δουλειάς. Αυτός αποφασίζει. Ο πολυχρονεμένος. Στην εξουσία πολυχρονεμένος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρα πολύ κόσμο από την Τουρκία, όχι φυσικά μόνο στην Καβάλα, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Και για να περάσουν, λέει, τα σύνορα, κάνουν ώρες πολλές, ουρές χιλιόμετρων. Ξέρετε, εκεί στους κήπους, ειδικά στους κήπους, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και από πλευράς υποδομών. Τώρα σκέφτονται να τις αναβαθμίσουν και προχωρούν, ενώ από την άλλη πλευρά στην Τουρκία είναι σύγχρονες. Αλλά υπάρχει και το άλλο, πέρα των υποδομών και των λίγων γραμμών που εξυπηρετούνται για να περάσουν τα σύνορα, είναι ότι μπαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνουν διαφορετικές διαδικασίες ταυτοποίησης, βιομετρικές. Υπολογίζεται ότι με το πιο σύγχρονο τρόπο, για να περάσει κάποιος τις βιομετρικές αυτές μετρήσεις, είναι 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Φανταστείτε μια τετραμελή οικογένεια, δηλαδή μπορεί να φτάσει και στο 8 λεπτό, 10 λεπτό, αλλά φανταστείτε ένα λεωφορείο με 50 άτομα. Τι γίνεται? Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, πολλές οι γραμμές εξυπηρέτησης του κόσμου για να περάσουν μέσα. Πολλές ώρες λοιπόν ταλαιπωρίας και γκρίνιες. Ακόμα και έτσι θα έχουμε κόσμο και τώρα και τις επόμενες μέρες από την Τουρκία στην Καβάλα.

Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην χθεσινή κουβέντα που κάναμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Καβάλα, τον Απόστολο Χρόνη, αναφορικά με το παλιό. Μας είπε ότι με αυτά τα έργα που έχουν γίνει και ολοκληρώθηκαν, ή μάλλον στο 95% έχουν ολοκληρωθεί, να το πούμε, πάμε τώρα να γίνουν συνδέσεις στο δίκτυο, για τη μεταφορά με νέο δίκτυο νερού από την Καβάλα προς το παλιό. Λύσαμε, λέει, το πρόβλημα της λειψιδρίας στο παλιό για τα επόμενα 40 χρόνια. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι πέρσι, το καλοκαίρι, όταν υπήρχε υψηλή ζήτηση, μόλις και με τα βίας καταφέρναμε να την εξυπηρετήσουμε αυτή τη ζήτηση. Τώρα το πρόβλημα δεν θα υπάρχει. Το πρόβλημα στο παλιό είναι ότι αν κάπου υπάρξει διαρροή, θα πρέπει να κλείσει όλη η υδροδότηση του παλιού για να αντιμετωπιστεί. Αυτό θα είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, δύσκολα να το αντιμετωπίσουν τώρα πλέον όποιες υπηρεσίες. Η ΔΕΙΑΚ, τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά το δρόμο προς το παλιό, από τη διαστάθμιση Μόμα μέχρι και το ύψωμα, στην είσοδο του οικισμού, και αυτή τη ραφή που υπάρχει, στο χαντάκι δηλαδή που

έγιναν οι εργασίες για την τοποθέτηση του αγωγού. Είμαστε στην περίοδο όπου μπήκε η άσφαλτος από πάνω από το χαντάκι, όμως δεν είναι το οριστικό κλείσιμο αυτό των εργασιών, της εργολαβίας. Τώρα είμαστε στην περίοδο της πάκτωσης, δηλαδή να πακτωθεί εκείνο το σημείο. Επειδή είναι μικρό το χαντάκι, δεν μπορεί να γίνει η καλύτερη δυνατή πάκτωση, και άρα αυτό που επιλέγεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να έχουμε μια προσωρινή έτσι, αποκατάσταση και σιγά σιγά με το βάρος και των αυτοκινήτων τα πράγματα να έρθουν σε μια ισορροπία. Όταν συμβεί αυτό, υπολογίζεται στα μέσα του Ιουνίου, ο δρόμος αυτός θα ξανακλείσει για 2-3 ημέρες, ο εργολάβος θα πάει εκεί να ξυλώσει όλη την άσφαλτο, όχι μόνο στο χαντάκι, το φρεάτιο, όλη την άσφαλτο από τη διασταύρωση Μούμα μέχρι και την είσοδο του παλιού, για να τοποθετήσει νέα άσφαλτο και να τελειώσει έτσι το έργο. Το λέμε αυτό γιατί κάποιοι θα πούν, σχολιάζοντας τη ραφή αυτή, τι είναι αυτή η προχειροδουλειά. Και όταν θα δουν την άλλη η εργολαβία, α, το είδαν και το διορθώσαν. Δεν πάει έτσι. Μένοντας στον δρόμο, θα έρθουμε στην Καβάλα και θα πάμε σε αυτά που ακούστηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά που σκέφτεται η Δημοτική Αρχή αναφορικά με την αποσυμφόρηση της Κουντουριώτου, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό της πόλης. Έγινε προσφάτως μια σύσκεψη, συνάντηση ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας, το Λιμενικό και την Τροχέα, για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το καλοκαίρι που θα έχουμε έντονο το κυκλοφοριακό. Αυτό που αποφασίστηκε, κάποιο μάλλον από αυτά που αποφασίστηκαν, ήταν η τοποθέτηση ενός δημοτικού αστυνομικού καθημερινά εκεί στο κυκλικό, Κουντουριώτη και Ομονίας δηλαδή, και αποφασίστηκε ανάμεσα στα άλλα να φύγει η στάση του λεωφορείου εκεί λίγο πριν το κυκλικό και αυτή να πάει στην αρχή της Κουντουριώτου, στο λιμάνι, δηλαδή μάλλον στην διασταύρωση εκεί που στρίβεις για να βρεις Κουντουριώτου, στο περίπτερο του Ηλία για τους παλιότερους. Αυτό που υπόθηκε επίσης είναι ότι αυτή η στάση είναι για το αστικό κτέλ και ότι κακώς σταματάει εκεί και το υπεραστικό. Έχουμε αντίδραση από το υπεραστικό μετά από όσα ακούστηκαν. Το υπεραστικό δεν συμφωνεί καθόλου με την αλλαγή της στάσης, να πάει δηλαδή πιο κάτω, εκεί στην αρχή της Κουντουριώτου. Γιατί, όπως λένε, από το υπεραστικό κτέλ θα δημιουργήσει αυτή η απόφαση περισσότερα προβλήματα. Εδώ τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Όμως, όπως και να έχει, οι στάσεις του λεωφορείου σε εκείνο το σημείο, αν μη τι άλλο, δημιουργούν προβλήματα. Όπως προβλήματα δημιουργούν και οι πολλές διαβάσεις. Διαβάσεις πεζών. Και αυτές πρέπει να μειωθούν. Βεβαίως προτεραιότητα έχει ο πεζός, δεν το συζητάω, αλλά να έχει λιγότερες δυνατότητες διέλευσης του δρόμου και όχι τόσες όσες είναι τώρα, γιατί φανταστείτε, ξέρετε, και με τον κόσμο που κυκλοφορεί, ο καθένας πηγαίνει στη διάβαση για να περάσει και έχει προτεραιότητα και σταματάει η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των οχημάτων. Θα κλείσουμε για το πρώτο μέρος, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Με τη σύσκεψη που έχουμε σήμερα το απόγευμα στο αμφιθέατρο εκεί της ιατρικής εταιρείας, στο κτίριό της, στην έξοδο του Αμυγδαλαιώνα, πηγαίνοντας προς Πολύστυλο. Εκεί λοιπόν στις 7.30 θα μαζευτούν οι αγρότες από την Καβάλα, από το Παγκαίο. Θα είναι και οι εκπρόσωποι των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου. Θα είναι εκπρόσωποι του ΤΟΕΒ. Προκειμένου να δουν τι μπορεί να γίνει με το μέγα πρόβλημα των πλημμυρισμένων τεναγών των Φιλίππων. Μάλλον τα τεγάγια των Φιλίππων, ναι. Και μάλιστα, πέρα από αυτή την σύσκεψη,

αύριο προγραμματίστηκε μια κινητοποίηση. Έτσι, ένα συμβολικό κλείσιμο στο ύψος της Ελευθερούπολης. Για να δείξουν την αγανάκτησή τους οι αγρότες. Επιδιώκοντας αποζημιώσεις και φυσικά λύσεις στο μέγα αυτό πρόβλημα αρχής γενομένης με τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Και εννοείται πως έχουμε, πως είπαμε, και άλλα να πούμε, θα τα αναφέρουμε στην πορεία.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Εννοείται πως έχουμε, πως είπαμε, και άλλα να πούμε, θα τα αναφέρουμε στην πορεία.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8

0: μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Α 88,6.

0: πότε η πλήξη και πότε...
1: Επιστρέψαμε. Θα αφήσουμε στην άκρη την τοπική επικαιρότητα για λίγο, για να πάμε σε ένα μεγάλο γεγονός που έρχεται κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Είναι ένα μεγάλο σταυροδρόμι στην πορεία των παιδιών μας. Είναι οι πανελλαδικές, είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν όσο νουπο. Στο τηλέφωνο έχουμε την διευθύντρια του βιωματικού φροντιστηρίου εδώ στην Καβάλα, του οράματος, όραμα, την κυρία Βασιλική Βασιλιάδου. Σκοτά. Καλή σας ημέρα, κυρία Βασιλιάδου.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, όπως είπα, έχουμε ένα σταυροδρόμι για τα παιδιά μας. Και τα παιδιά αυτά, ό,τι έκαναν, έκαναν σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους, δηλαδή τη δουλειά, το διάβασμα και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πώς θα διαβάσω, το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το σταυροδρόμι, πώς θα μπω σε αυτή τη διαδικασία των εξετάσεων που θα δεν είναι καθοριστική για τη ζωή, είναι, επαναλαμβάνω, ένα σημείο που μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι, δεν θα το παδώσουμε τόσο μεγάλη σημασία όπως παλαιότερα το έδιναν.
2: Ακριβώς. Είναι αυτή η περίοδος, όπως κάθε χρονιά, είναι μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της μαθητικής ζωής. Είναι αμφίβολα ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Βέβαια, με αφορμή.

0: και αυτό που είπατε μόλις, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και δύο ακραίες, αλλά θα τις χαρακτηρίζα εξίσου προβληματικές προσεγγίσεις.
1: Δηλαδή.
0: Στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή, από τη μία, οι πανελλαδικές μπορεί να παρουσιαστούν ως μια απόλυτη μάχη ζωής, έτσι, που ήταν και πιο πολύ στο παρελθόν μια τάση.
1: Δεν θα ξεχάσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν θα το ξεχνάω, επειδή το πατρικό μου σπίτι ήταν κοντά σε μια σχολική μονάδα που έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις στα παιδιά. Θυμάμαι κάθε χρόνο την ώρα που τα παιδιά ήταν μέσα και έδιναν εξετάσεις, οι γονείς ήταν έξω και όχι ένας και δύο, πάρα πολλοί γονείς, και αγωνιούσαν περισσότερα από τα παιδιά μέχρι να βγουν. Ακριβώς. Τι έκανες, τι έγραψες, πώς είσαι. Συνεχίστε.
0: Ακριβώς. Μιλάμε ότι ήταν σε ακραίο βαθμό μια πολύ αγχωτική περίοδος. Ήταν σαν να κρίνει το ολόκληρο το μέλλον ενός παιδιού μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό έχει από τη μία πλευρά ευτυχώς λίγο ηρεμήσει, από την άλλη αρχίζει και εμφανίζεται και περισσότερο ως μια αντίληψη δεν πειράζει και τόσο. Δεν σημαίνει και κάτι.
1: Έτσι.
0: Η ζωή μπορεί να τα φέρει αλλιώς. Αλλά εγώ γενικά θεωρώ ότι και αυτές οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αδικούν πάρα πολύ τα παιδιά. Γιατί από τη μία, ούτε είναι σωστό να βάζουμε τα παιδιά σε μια τέτοια αγχωτική, πόσα ψυχοσωματικά προβλήματα δημιουργούσαμε στα παιδιά, πόση τρέλα, πόση αγωνία, και από την άλλη μπορεί να αντιμετωπίσουμε παιδιά που δεν τους αφορά καθόλου. Και δυστυχώς αρχίζουμε και ταυτίζουμε τις σπουδές και την εκπαίδευση μόνο με μια επαγγελματική πορεία. Δεν σπουδάζουν τα παιδιά μόνο για να έχουν το επάγγελμα των οντήρων τους.
1: Εννοείται.
0: Σπουδάζουν και την πνευματική τους καλλιέργεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα είναι η εποχή των πανελλαδικών, αλλά και βεβαίως σας είχα στο μυαλό να το σχολιάσουμε, γιατί είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό με τα δύο κοριτσάκια εκεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι και η ώρα και η στιγμή, αλλά και εξαιτίας αυτών των πανελλαδικών είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ακραίο και αυτό, αλλά υπάρχει. Έτσι, δεν είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Είναι μια ακραία προσέγγιση, η οποία όμως αναδεικνύει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Το πρόβλημα στα δύο αυτά κοριτσάκια, το οποίο ήταν όντως ακραίο και τραγικό και δραματικό, δεν το συζητώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και οι πανελλαδικές. Εγώ θεωρώ ότι οι γονείς είχαν πολύ πιο ακραίες αντιδράσεις στο παρελθόν, σε περίπτωση ενός κακού βαθμού.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θεωρώ ότι το κοινωνικό ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί μέσα από αυτό το περιστατικό, που ελπίζω να είναι το τελευταίο και να μην ακούσουμε για άλλα, είναι η πιο πολύ, καλά πέρα ότι μπορεί τα παιδάκια να είχαν και κάποια διαφορετικά ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από αυτή την ένταση και την αγχωτική περίοδο, είναι και το ότι τα παιδιά δεν φοβήθηκαν ούτε καν μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν. Φοβήθηκαν και την προσπάθεια ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρανε καν αν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή όχι. Ναι.
1: Είχαν αποφασίσει ότι δεν ήταν έτοιμες. Προφανώς.
0: Ακριβώς. Δεν μπήκανε καν σε διαδικασία να δοκιμαστούν και να δουν αν τελικά όντως οι φόβοι τους να αντιμετωπίσουν. Φοβήθηκαν τις ευθύνες τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αν δεν πάνε καλά. Δηλαδή, φοβόμαστε πλέον και την έκβαση μιας προσπάθειας.
1: Το μετά, δηλαδή, στην ουσία.
0: Και την προσπάθεια την ίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, αν βλέπουμε ότι τα παιδιά μας δυσκολεύονται πλέον να χειριστούν στα 17-18 τους προβλήματα όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις αργότερα στη ζωή τους, τι θα κάνουν όταν θα έχουν να αντιμετωπίσουν επιβίωση, οικονομικά ζητήματα ή θέματα τα οποία πραγματικά δεν έχουν μάθει να... Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλω να εμβαθύνω είναι ότι πρέπει να σμπρώξουμε τα παιδιά μας στο κομμάτι της ευθύνης και το ότι αγωνίσου είναι σημαντικό. Αν δεν τα πας καλά, θα υπάρχει αυτός ο δρόμος. Αλλά να έρχονται από μικρή ηλικία αντιμέτωποι με ευθύνες και ζητήματα, αλλά με υποστηρικτικό τρόπο. Όχι, ούτε να δραματοποιούμε μια κατάσταση, ούτε να τη λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Εδώ έχει να κάνει με το παιδί, έχει να κάνει με την οικογένεια, με τον γονιό. Έχει να κάνει και με τον καθηγητή, το δάσκαλο.
0: Εξαιρετικά πολύ. Όλη η έκβαση των θεμάτων είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. Αρχικά των γονέων, των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού συστήματος, του κράτους. Όλοι αυτοί πρέπει να είναι σε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία για να μπορούν τα παιδιά να μεγαλώνουν και να διαχειρίζονται με αξιοπρέπεια και με υγιή τρόπο ό,τι τους προκύπτει. Ο εκπαιδευτικός είναι ο άνθρωπος πλέον που είναι κάτι παραπάνω από απλά μεταδοτής, ας πούμε, μιας ενός μαθήματος.

0: Ναι, σας ακούω και λέτε ότι θα πρέπει να είναι. Είναι όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Και πάλι, γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγχυση στα παιδιά, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλος διχασμός. Υπάρχει φοβερά μεγάλη διαφορά το πώς προσεγγίζουν οι γονείς τα παιδιά τους, πώς προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει ακόμα η γενιά που είναι πιο αυστηρή, που δεν δίνει σημασία στα παιδιά και έχει φοβερές απαιτήσεις από τα ίδια, χωρίς να είναι αντιμέτωπος με την κοινωνική πραγματικότητα σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και εκπαιδευτικοί που παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά το ρόλο τους. Εκπαιδεύονται, μετεκπαιδεύονται, είναι πολύ κοντά στα παιδιά, μπαίνουν στις ανάγκες τους, μπαίνουν στη ζωή τους, δεν κατηγορούν και δεν δείχνουν με το δάχτυλο τους γονείς.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο περισσότερο συζητάς με οικογένειες και μπαίνεις μέσα, τόσο βλέπεις ανθρώπους που πραγματικά δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα παιδιά, γιατί η πραγματικότητά τους και η καθημερινότητά τους είναι δουλειά, άγχος και αυτή, μεταδίδεται στα παιδιά, άγχος. Ναι. Ναι, ο άγχος, η οικονομική επιβίωση, τους μπρόχνουμε μόνο να έχουν μια οικονομική αποκατάσταση και τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, όπως είπαμε, ό,τι έγινε από πλευράς διαβάσματος έγινε. Δεν αλλάζει. Όποιος διάβασε, όποιος δούλεψε, θα ανταμυφθεί κατά πάσα πιθανότητα. Όχι όλοι, γιατί και το άγχος παίζει ρόλο. Όμως, πόσο σημαντικό είναι το παιδί να διαβάζει συστηματικά, να διαβάζει οργανωμένα και όχι σκόρπια? Και ποιος είναι ο ρόλος εδώ και των καθηγητών αλλά και των φροντιστών, το δικό σας σε αυτό?
1: Η οργάνωση είναι το α και το ω. Για μένα, και όσον και αν φάνει περίεργο, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εντάξει, ένα παιδί που δεν έχει ανοίξει ποτέ βιβλίο καμία χρονιά, δεν νομίζω ότι είναι και ένα παιδί που έχει αγχωθεί και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρει, γνωρίζει.
1: Ναι. Όμως, παρόλα αυτά, και όντως υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές που δεν το συζητώ. Τώρα, η οργάνωση όμως είναι ένας υπέροχος τρόπος να απολαμβάνουν τα παιδιά τα πάντα και να είναι εντάξει τις υποχρεώσεις τους. Αυτό έχει να κάνει και με την τελική τους επανάληψη, που θα πρέπει να είναι αρκετά δομημένη και να έχει συζητηθεί καλό είναι με το φροντιστή τους ή ανάλογα αν πάνε φροντιστήριο, μερικά παιδιά δεν πάνε φροντιστήριο, με ένα καθηγητή τους, με όποιον αισθάνονται πιο κοντά και τους έχει αναλάβει, και να μπορούν να διαχειριστούν υπέροχο τον χρόνο τους. Το μεγάλο λάθος αυτών των ημερών είναι τα απόλυτα ξενύχτια και ότι προσπαθούμε να μάθουμε τις πολύ δύσκολες ασκήσεις, αν δεν ξέρουμε τις βασικές. Ξεκινάμε από αυτό, από τέταρτα θέματα. Είναι το μεγάλο σφάλμα.
0: Με την έννοια να πιάσω τα τέταρτα θέματα, γιατί τα πολύ απλά δεν θα μπουν στις πανελλήνιες, θα πάνε τα πολύ σύνθετα. Μήπως είμαι τυχερός και πέσω σε αυτή την άσκηση, σε αυτό το περιβάλλον της άσκησης για να το αντιμετωπίσω. Έτσι δεν είναι? Στην ουσία παίζει ρόλο η τύχη. Το βάζω στην τύχη.
1: Η τύχη είναι ένας ξεκάθαρος παράγοντας σε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών. Απλά πρέπει να το βλέπουμε και με λίγο αγάπη το κομμάτι των πανελλαδικών, γιατί τουλάχιστον είναι ένα αξιοκρατικό σύστημα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα κοινό διαγώνισμα σε όλους.
0: Ακριβώς. Με όλα τα θέματα σε όλη την Ελλάδα, αν διαβάσεις, έχεις περισσότερες πιθανότητες να περάσεις. Αν όχι, τέλος. Είτε είσαι στο ακριβό προάστιο, είτε σε μια φτωχή συνοικία.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ένα κοινό διαγώνισμα σε όλους. Οπότε θα πρέπει λίγο να το βλέπουν με αγάπη και λίγο με. Ότι είναι ένα μέσο και ένας πολύ ωραίος τρόπος να πετύχω τους στόχους μου και να ξεκινήσω τη ζωή μου και την καλλιέργειά μου, όπως αναφέραμε, όμως και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Οπότε αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να ηρεμήσουμε με την έννοια ότι ωραία, πάμε λίγο, πόσες μέρες έχω, 4-5, πώς μπορώ να δομήσω τον όγκο της ύλης μου, ας ξεκινήσω να τα καταγράφω, να δω τα βασικά κομμάτια, το σκελετό του κάθε μαθήματος, να διαβάσω κάποιες εφαρμογές, να μην κοιτάω να λύνω τελείωτα, να διαβάσω κάποιες εφαρμογές, έστω και λυμένες, έστω κάποια κομμάτια λίγο για να μπορώ να τα στρώσω στο μυαλό μου. Δεν υπάρχουν σως, αυτά εδώ πέρα είναι θέματα.
0: Ναι, ναι, τα σως, βεβαίως.
1: Θέματα, ψέματα, μεγάλα ψέματα.
0: Ναι.
1: Μην βλέπουν τα παιδιά ειδικά στο Instagram, στο TikTok, που βγαίνουν οι προφήτες από γνωστούς influencers, αυτά είναι τα θέματα τα οποία να διαβάσει. Όλα αυτά είναι τεράστια ψέματα.
0: Αυτό το ζητούμενο λοιπόν είναι το παιδί να διαβάζει με αυτό που λέμε με πρόγραμμα, με μια συνέπεια.
1: Με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, με ένα πολύ ωραίο κέφι, να βρει τον τρόπο να έχει ένα πολύ οργανωμένο ωραίο περιβάλλον, να έχει την υποστήριξη αυτή τη στιγμή των γονέων. Ας μην κάνουν.

0: Τα έχουμε περάσει, βεβαίως, βεβαίως. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει. Δεν το συζητάμε, συνέχισε, ναι.
1: Θα αυτό. Πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν ναι. πειράζει, ας ναι, κάνουμε ναι. πως δεν ακούμε.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Μάλιστα.
1: Είναι ωραίο, όχι πολύ βαρύ φαγητό, όχι υπερβολή, τι έφαγε, τι είχα φάσει, 500 χυμούς, λίγο ηρεμία στο σπίτι.
0: Βιταμίνες. Τώρα περιγράφεται μια κατάσταση μέσα στην ελληνική οικογένεια, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Βασιλιάδου. Αυτά είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι τα πράγματα. Και όσο πλησιάζει η ώρα, ο μπαμπάς και η μαμά αγχώνονται πολύ και περισσότερο από το ίδιο το παιδί.
1: Υπάρχουν το φορτάκι, περιπτώσεις. Το μιλαράκι, ναι, το ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, πως ναι. είσαι παιδί μου, αυτό περισσότερο εκνευρίζει τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς,
1: θέλουμε
0: έτσι.
1: Λίγο μια ηρεμία. Ναι. Αυτό.
0: Μια ισορροπία σε όλα. Αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, ως τελευταία ερώτηση, έχω κρατήσει, γιατί είπατε ότι αυτό είναι ένα διαγώνισμα ίδιο για όλους.
1: Ναι.
0: Όμως, αυτό το διαγώνισμα είναι το ίδιο από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Mm-hmm. Μήπως τώρα που είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 2020, θα πρέπει να βρούμε έναν κάποιο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Θεωρώ σίγουρα ότι θα πρέπει τα θέματα κατά κάποιο τρόπο που παλιά ήμουν μια άλλη, έχω αλλάξει λίγο την άποψή μου σε αυτό. Θεωρούσα ότι τα θέματα αρχίζουν και γίνονται λίγο υπερβολικά στο κομμάτι των παιδιών που παραλαμβάνουμε πλέον στο σχολείο, που το επίπεδο των, το επίπεδο των παιδιών έχει πέσει πάρα πολύ και
0: σωστά.
1: Φαίνεται και από τη μέσα και γενικότερα από
0: ναι.
1: τις... Όμως, αν ρίξουμε πολύ το επίπεδο των διαγωνισμάτων, mm-hmm. είναι σαν να το αποδεχόμαστε και να μην προσπαθούμε για τη βελτίωσή του. Το πρόβλημα δεν είναι, και το τονίζω γιατί πραγματικά έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό το ζήτημα, στο να απαξιώσουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια με το πρόγραμμα σπουδών τους και την εισαγωγή και τα φίλτρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να γίνεται, είναι τόσο πολύ μετοπικό, θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ώστε τα παιδιά τελικά να μαθαίνουν και να μην το απαξιώνουν. Πρέπει να αγαπήσουμε τα ελληνικά σχολεία, να αγαπήσουμε το μάθημα, να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας με ασκήσεις, με διάβασμα, με βιβλία και όχι να αποδεχτούμε ότι εντάξει, τα σύγχρονα παιδιά δεν διαβάζουν. Ωραία. Ας κάνουμε τις εξώσεις πιο εύκολες. Ας κάνουμε...
0: Να πέσουμε στο επίπεδο, να ρίξουμε επίπεδο για να είναι πιο εύκολα η υπόθεση αυτή, όλο το ζήτημα των εξετάσεων πιο εύκολο για τα παιδιά. Αυτό μας λέτε.
1: Μπράβο.
0: Να μην το κάνουμε αυτό το λάθος. Ναι.
1: Όσο και να απαξιώνουμε την ελληνική παιδεία και το ελληνικό κράτος, έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια και συνεχίζουν να φιγουράρουν και να φτουράει ένα πτυχίο στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Και στην αγορά τη διεθνή και όχι μόνο στην ελληνική.
1: Και στην αγορά τη διεθνή. Τα περισσότερα παιδιά θέλουν το πρώτο τους πτυχίο να είναι στο ελληνικό πανεπιστήμιο και πηγαίνουν για μεταπτυχιακά. Αυτό μας υποδεικνύει ένα φοβερό θέμα για την έβρεση εργασίας στην Ελλάδα, όχι για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε απλά να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πώς να πείσουμε τα παιδιά να διαβάσουν και όχι πώς να τους αποδεσμεύουμε λέγοντάς τους «Έλα μωρέ, δεν πειράζει, γίνει υδραυλικός». Γίνει υδραυλικός, αλλά γίνει ένας σκεπτόμενος υδραυλικός ο οποίος θα μπορεί να έχει κριτική σκέψη, θα μπορεί να κάνει βασικές πράξεις, θα μπορεί να κατακτήσει το λόγο των μαθημάτων που διδασκόμαστε.
0: Θα μπορεί να είναι στην ουσία ένας ενεργός πολίτης, ένας πολίτης με άποψη που μπορεί και ακόμα και αυτό να πάει και στο ζήτημα της επιλογής για το ποιος θα μας κυβερνήσει ή όχι τελικά.
1: Ακριβώς, και γιατί τα έχουμε και άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Η
0: σωστά,
1: γνώση
0: σωστά.
1: Είναι δύναμη. Η γνώση είναι δύναμη. Η άγνοια είναι ευτυχία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, αλλά... μακάρι η φτωχή το πνεύμα τη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε, κυρία Βασιλιάδου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ήταν η Βασιλική Βασιλιάδου, η διευθύντρια του βιωματικού φροντιστηρίου Όραμα. Μιλήσαμε για τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε τώρα γρήγορα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το Δελτίο Δύσων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις

0: σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.
10: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
11: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 8,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρήματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρήματα της Παραλιακής Ανατρήματα. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες το

0: Λάδι στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν, όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Νίσον Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από τον περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις δεξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήριζε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνικής Οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριωσαν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραντικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο

0: 15 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

Με τις προσωπικές οπτασίες ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και σε αυτό το πρώτο κομμάτι του δευτέρου μέρους θα κλείσουμε τις εκκρεμότητες, να το πούμε έτσι, να το βαφτίσουμε έτσι, που έχουμε από το πρώτο μέρος, από το πρώτο κομμάτι, δηλαδή με το σχολιασμό κάποιων τοπικών ειδήσεων εξελίξεων. Είχαμε σύσκεψη, ή μάλλον θα έχουμε σύσκεψη για τα Τενάγη σήμερα το απόγευμα εκεί στην αίθουσα της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλαιώνα. Χθες είχαμε μια άλλη σύσκεψη, όχι στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, εκεί που υπάγεται η Καβάλα. Εκεί ήταν οι εκπρόσωποι της 4ης ΥΠΕ και εκεί ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Καβάλα, ο γιατρός, ο κύριος Δαλακούρας, ο Γιώργος Δαλακούρας. Αντικείμενο της κουβέντας ήταν η κάλυψη, η υγειονομική κάλυψη του πολυιατρίου στην παραλία του Οφρυνίου, στην Τούζλα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πιο απλά. Και όλα αυτά εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, όλα αυτά εν όψη της έλευσης πάρα πολύ κόσμου, όχι μόνο για λίγες ώρες, για μία ημέρα, αλλά για αρκετό καιρό, γιατί είναι ένα παραθεριστικό κέντρο εκεί τώρα πλέον η παραλία του Οφρυνίου και άρα υπάρχει πολλής κόσμος και στατιστικά όπου υπάρχει πολλής κόσμος υπάρχουν και ανάγκες για ιατρική κάλυψη. Είναι ένα μόνιμο θέμα, ένα μόνιμο πρόβλημα αυτή η στελέχωση του πολυιατρίου στην παραλία του Οφρυνίου. Κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε, κάθε καλοκαίρι ασχολούμαστε με αυτό. Ελπίζω τώρα με αυτή την σύσκεψη και με το ότι αποφασίστηκε η κατάσταση να βελτιωθεί. Γιατί έχουμε να κάνουμε με κόσμο, έχουμε να κάνουμε με την ασφάλειά του, την προστασία της υγείας του και βεβαίως δεν είναι μόνο το πολυιατρίο, είναι και τα ασθενοφόρα. Γιατί κάποια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εκείνο το επίπεδο και πρέπει να έρθουν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είναι ένα, επαναλαμβάνω, σύνθετο πρόβλημα με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί. Και ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα, ερχόμαστε στην Καβάλα και σε μια, είναι πολύ ευχαριστημένοι και το δείχνουν, σε μια εκδήλωση παρουσίασης ενός drone που κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ, παραπάνω από 10.000 ευρώ από ό,τι έχω πληροφορηθεί, που τώρα πλέον ανήκει στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Ένα drone που θα χρησιμοποιείται

τόσο για την επιτήρηση το καλοκαίρι των δασών για περίπτωση πυρκαγιάς, όσο όμως και σε άλλες έτσι, έκτακτες περιπτώσεις, όπως κάποια διάσωση ενός ανθρώπου ή ανθρώπου που βρίσκονται σε κίνδυνο ή ακόμα ερευνών για την διάσωση κάποιων ανθρώπων. Αυτό το νέο drone που αποκτήθηκε με τη συνδρομή οικονομική ιδιωτών αλλά και θεσμικών παραγόντων της Καβάλας παρουσιάστηκε στην αίθουσα του επιμελητηρίου της Καβάλας. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ελληνική ομάδα διάσωσης που κάνει σπουδαία δουλειά, που θέλει να εξοπλίζεται με σύγχρονα μέσα και βεβαίως αυτό είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί. Εδώ μιλάμε για τις έκτακτες περιπτώσεις, άσχημες περιπτώσεις που δυστυχώς δεν θέλουμε να έρχονται, αλλά έρχονται. Και όταν έρχονται, θέλουμε κάποιους να μας συνδράμουν εκεί, με το, έχοντας και τα απαραίτητα και τα σύγχρονα εργαλεία, ακόμα περισσότερο. Τώρα θα πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Αστυνομικό δελτίο και από την Καβάλα, αλλά και από την Ξάνθη. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στην Ξάνθη και θέλω να το αναφέρω. Στην Καβάλα, στην αρχή της εβδομάδας, είχαμε ένα περιστατικό εκεί στο λιμανάκι των Σφαγείων. Ένας 34χρονος αποφάσισε να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του να πάρει χάπια και να φύγει από τη ζωή. Όταν πήρε όμως αυτά τα χάπια και ένιωσε αυτή την αδιαθεσία αρχικά, που βεβαίως στη συνέχεια θα προκαλούσε το μοιραίο, άλλαξε άποψη, άλλαξε γνώμη, ευτυχώς, και επικοινώνησε με το 112. Το 112 επικοινώνησε και με την αστυνομία και με το ΕΚΑΒ και ευτυχώς έτρεξαν γρήγορα και τον έσωσαν αυτόν τον άνθρωπο από αυτή τη δύσκολη θέση που ο ίδιος βεβαίως έπεσε, αλλά ξέρετε, όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, κανείς κάποιος αλλάζει το πώς σκέφτεται και ευτυχώς το έκανε αυτό. Ένα ήταν αυτό. Προχθές είχαμε ένα περιστατικό με μια κλοπή σε ένα κατάστημα με ρούχα στην Καβάλα. Πιάστηκε μια γυναίκα να φεύγει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει τα ρούχα που επέλεξε. Κλήθηκε η αστυνομία, αλλά αυτό που μάθαμε ότι έγινε ήταν ότι τελικά δεν προχώρησε το κατάστημα σε κάποια καταγγελία για να έχουμε τη συνέχεια, γιατί η γυναίκα αυτή τελικά είχε τα χρήματα να πληρώσει αυτά τα ρούχα, τα πλήρωσε και έφυγε. Τα αγόρασε δηλαδή αντί να τα κλέψει. Το σωστό, έτσι, να αγοράζω και αντί να κλέβω. Έγινε μια αναστάτωση όμως, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Τώρα, σε αυτό που σας λέγαμε για την Ξάνθη. Ήτανε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μάλλον έγινε αυτό το περιστατικό, όπου συνεργεία του ΔΔΕ, συνοδευόμενα από αστυνομία, πήγε σε έναν καταβλισμό εκεί, στο Δροσερό της Ξάνθης, όπου ένας πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων είναι, ανήκουν στην κατηγορία των, είναι Ρωμά κατηγορία, είναι Ρωμά, και εκεί προχώρησαν σε ούτε λίγο ούτε πολύ σε 68 διακοπές ηλεκτροδότησης. Γιατί ήταν παράνομα συνδεδεμένα όλα αυτοί με το ηλεκτρικό δίκτυο και βεβαίως έπαιρναν ρεύμα δωρεάν. Και μάλιστα πέρα από τις 68 αυτές διακοπές ρεύματος έγιναν και 6 συλλήψεις. Όλα αυτά γίνονται σε μια εκστρατεία πανελλαδική για να σταματήσουν οι ρευματοκλοπές από αυτή την κοινωνική ομάδα, και στην Αθήνα έγιναν τέτοια. Βεβαίως στην Αθήνα εκεί το διαφήμισαν και ήταν και οι κάμερες παρούσες σε όλα αυτά με τα ΕΚΑΜ και τους ανθρώπους του ΔΔΕ. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι σε τέτοιους καταβλισμούς δύο πράγματα έκαναν εντύπωση. Υπήρχαν χαμόσπιτα, αλλά δίπλα στα χαμόσπιτα υπήρχαν και πολυτελείς κατοικίες, που και τα χαμόσπιτα και οι πολυτελείς κατοικίες έκλαβαν ρεύμα. Τώρα πώς γινόταν, κατασκευάστηκε αυτή η πολυτελή κατοικία, βάλτε εσείς με το μυαλό σας πώς. Όμως το άλλο το ιδιαίτερο είναι ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους εκεί είχαν αποχωρήσει, είχαν αντιληφθεί τι έγινε, τα μαζέψαν και έφυγαν. Και σε μια περιοχή μάλιστα βρήκαν μόνο μια γυναίκα, σε ένα σπίτι που έκλεβε ρεύμα, την πήραν και αυτήν μέσα, μόνο μια γυναίκα όμως. Όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν γιατί προφανώς είχαν πληροφορηθεί ότι επίκειται αυτή η επιχείρηση.

στην οποία, επαναλαμβάνω, περιλαμβανόταν και κάμερες της τηλεόρασης και έδειχναν πώς κινούνταν εκεί οι αστυνομικοί. Αυτά για την για το αστυνομικό δελτίο, αυτά και αυτά που μας απέμειναν για να σχολιάσουμε από την τοπική επικαιρότητα. Α, ναι, να πούμε λίγο και για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Δεν το κάνουμε γιατί δεν υπάρχουν και πολλές στην περιοχή μας. Για μεθαύριο, θα μιλήσουμε για μεθαύριο, όχι αύριο, θα μιλήσουμε για τις 29 του μηνός, όπου από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στα Λασπόλτρα Λιδίας και στη γύρω αρδευτική περιοχή. Τα Λασπόλτρα ακόμα δεν ξεκίνησαν τη λειτουργία τους για την καλοκαιρινή περίοδο. Όσον ούπο, και φαντάζομαι ότι αυτή η διακοπή έχει να κάνει με τη σύνδεση πλέον της νέας αυτής υποδομής, γιατί έχει ανακαινιστεί πλήρως, έτσι ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία. Αλλά αυτά, επαναλαμβάνω, από τις 8 μέχρι και τη 1, 29 του μηνός, μεθαύριο. Αυτά λίγο πολύ με τις τοπικές ειδήσεις. Ναι, να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχει μια κουβέντα που έχει γίνει και κάναμε μια κουβέντα και με τον Παναγιώτη του Μαπθανδέλη. Ναι, ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κώδικας δεν περιλαμβάνει μόνο τις αλλαγές στην τρόπο εκλογής των δημάρχων και των περιφερειαρχών και βεβαίως των δημοτικών συμβούλων, υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Αυτός ο κώδικος περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Και μέσα σε αυτή την κουβέντα που έχει γίνει έχουν εμπλακεί πολλοί, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης. Είχαμε την ευκαιρία, έτσι, κάποια βιντεάκια να δούμε από αυτά που ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και αυτό που ανέφερε είναι κάποιες αλλαγές. Για παράδειγμα, ένα μόνιμο παράπονο των Δήμων είναι η κινητικότητα των υπαλλήλων. Δηλαδή, προσλαμβάνονται στην Καβάλα ή στην Ελευθερούπολη, στον Παγκαίο και με βρίσκουν τρόπους και αφορμές για να πάνε στον τόπο συμφερόντος που είναι πολύ μακριά. Και το ζήτημα της εντοπιότητας είναι πολύ σημαντικό. Γιατί για την Καβάλα ή για το Παγκαίο απευθύνονται, θα πρέπει να έχουν μοριοδότηση υψηλότερη από τους άλλους για να μένουν και να δουλεύουν και να έχουν και μια σχετικά καλή δουλειά με καλές απολαβές για να χτίσουν και τη ζωή τους, ειδικά όσον αφορά τους νέους ανθρώπους. Ένα άλλο σημείο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι οι Δήμοι, λέει, αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την Επιτροπή Παραλαβής Έργων. Όταν γίνεται ένα έργο και ολοκληρώνεται, για να κλείσει αυτό το έργο επίσημα, θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή από την πλευρά του κάθε Δήμου ή της περιφέρειας, τέλος πάντων, όπου θα πηγαίνει εκεί, θα κάνει την επιθεώρηση, θα δει τι έπρεπε να κάνει ο εργολάβος, το έκανε, αν ναι, υπογραφή, έκλεισε το έργο. Αν δεν το έκανε, να διορθωθεί, να επιστρέψουμε να το δούμε, διορθώθηκε και πάλι έκλεισε το έργο. Αυτή η επιτροπή όμως δεν αποτελείται μόνο από αιρετούς. Αποτελείται και από υπαλλήλους των Δήμων. Και τι συμβαίνει εδώ? Τι πρόβλημα υπάρχει? Όταν είσαι μπαίνεις μέσα σε αυτή την υπόθεση της συγκρότησης, δηλαδή υπάρχει σε μια ομάδα που θα πάει να κάνει μια παραλαβή έργου, αυτή την αυτοψία, πρέπει ταυτόχρονα να μπεις και στην υποχρέωση του πόθεν έσχες, δηλαδή να κάνεις δήλωση πόθεν έσχες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος όμως, εξαιτίας αυτής της απέτησης του νόμου, είναι πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι στους Δήμους που αρνούνται αυτή την πρόταση, δεν παίρνουν μέρος σε αυτές τις επιτροπές, που προφανώς έχουν και κάποια αποζημίωση, να υποθέσω. Και φτάνουμε στο σημείο, οι Δήμαρχοι, λέει, να παρακαλάν τους υπαλλήλους να μπουν σε αυτές τις επιτροπές, να κάνουν σε αυτές τις παραλαβές των έργων για να κλείσει το έργο. Υπάρχουν και τέτοια. Κάποια από τα πολλά που αλλάζουν στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τώρα,

0: Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει, το παρακολουθούμε στενά, γιατί τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και στην περιοχή μας, με τις απάτες, με τους απατεώνες που εκμεταλλεύονται κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας και σε πολλές των περιπτώσεων τους παίρνουν ακόμα και τους κόπους μιας ζωής που δεν είναι στην τράπεζα, είναι σε κάποιο πάπλωμα, σε κάποιο στρώμα, κάπου κρυμμένα, και βρίσκουν αυτή τον τρόπο, ξέρετε, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, και κλέβουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές αυτές οι απάτες, οι διαδικτυακές. Είμαστε σε αυτή την εποχή. Μετά τις απίστευτες απάτες λοιπόν με SMS και email για δίθεν κλήσεις της τροχέας ή οφειλές στην εφορία, υπάρχει πάλι κινητικότητα με περιστατικά υφαρπαγής κωδικών σε ATM. Αν και η Τράπεζα της Ελλάδας κατέγραψε μείωση σε τέτοιου είδους απάτες το 2025, φαίνεται ότι στις τράπεζες έχει σημάνει εκ νέου συναγερμός, εξού και οι προειδοποιήσεις που στέλνουν στους πελάτες τους. Όταν χρησιμοποιείς το ATM, είναι σημαντικό να λαμβάνεις μερικά βασικά μέτρα προστασίας ώστε να μειώνει το κίνδυνο απάτης ή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένα μήνυμα που έχουν λάβει χιλιάδες πελάτες τραπεζών τις τελευταίες ημέρες. Φανταστείτε τι γίνεται, γιατί οι τράπεζες ξέρουν μία προς μία τις περιπτώσεις που συμβαίνουν, γιατί αυτές τις αντιμετωπίζουν αυτές τις περιπτώσεις. Ποια είναι λοιπόν τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας πριν από τη συναλλαγή στο ATM? Το πριν το τονίζουμε, πριν. Δες αν υπάρχουν πρόσθετα εξαρτήματα ή αλλοιώσεις στην υποδοχή της κάρτας. Αν παρατηρήσεις οτιδήποτε ασυνήθιστο, απέφυγε τη χρήση του και ενημέρωσε άμεσα την τράπεζα. Κάλυψε το πληκτρολόγιο όταν εισάγεις το PIN. Δηλαδή, με το δεξί θα βάλεις το νούμερο του PIN, το τετραψήφιο. Με το αριστερό θα βάλεις το χέρι σου από πάνω. Απέφυγε εύκολους κωδικούς όπως ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς τηλεφώνου. Πολλοί το κάνουν αυτό. Μην αποθηκεύεις ή σημειώνεις το PIN σου σε κινητό ή αλλού. Εδώ και πάλι πολλοί το κάνουν. Εγώ λέω να το κάνετε, αλλά να το κάνετε έχοντας αυτό το PIN σε ένα κωδικό, ή μάλλον σε μια τέτοια ενός προσώπου. Βάλε Γιάννης Παπαδόπουλος και να ξέρεις ότι αν θα πατήσεις το Γιάννης Παπαδόπουλος θα σου βγει αυτό το τετραψήφιο νούμερο του PIN. Γιατί κάποιος, αν θα πάρει το κινητό σου, θα αρχίσει να πιάνει ένα-ένα τα νούμερα, λίγο δύσκολο να ανοίγει ένα-ένα τα νούμερα, λίγο δύσκολο. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο που μπορείς να είσαι έτσι προφυλαγμένος. Επίσης, μην αφήνεις την απόδειξη συναλλαγής ή άλλα έγγραφα που μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες. Δηλαδή, κάνω τη συναλλαγή, βγαίνει η απόδειξη, ας μην πάρω και την απόδειξη και να φύγω. Και όχι να φύγω αφήνοντας την απόδειξη εκεί, ή πολλές φορές τη βάζουμε και πιο κάτω την πετάμε. Κάποιοι μπορεί να επωφεληθούν από αυτό. Και επίσης έλεξε τακτικά τις κινήσεις του λογαριασμού και της κάρτας σου και ανέφερε άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή. Η τράπεζα, και το τονίζουμε αυτό, η τράπεζα δεν θα σου ζητήσει ποτέ τηλεφωνικά ή μέσω email το PIN της κάρτας σου, τους προσωπικούς κωδικούς e-banking ή τους κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγών, το OTP δηλαδή. Δεν θα σου ζητήσει, γιατί τους έχει. Αυτή τους έχει. Και εσύ θα πρέπει να τους επιβεβαιώνεις για να σου επιτρέψει να κάνεις συναλλαγή. Είναι απλή σκέψη, έτσι. Αν σου ζητάει ο άλλος κάτι που υποτίθεται ότι έχει, ο άλλος είναι κλέφτης, απατεώνας.

δεδομένο. Αυτό συμπληρώνει το μήνυμα με φόντο τις απίστευτες απάτες που καταγγέλλονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αφορούν τη δράση εγχώριων και διεθνών κυκλωμάτων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές βρίσκονται υπό πολιορκία και το παραμικρό λάθος μπορεί να φέρει απώλεια ευαίσθητων δεδομένων και άδειασμα προσωπικών και τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Zimbrenium, οι εφαρμογές της κινητής τραπεζικής αποτελούν πλέον σημαντικό στόχο απάτης. Η έκθεση διαπίστωσε 34 ενεργές οικογένειες κακόβουλου λογαριασμικού που κυνηγούν πάνω από 1.200 οικονομικές εφαρμογές σε 90 χώρες. Δηλαδή, οι οικονομικές εφαρμογές είναι οι τράπεζες, είναι οι όποιες αγορές κάνουμε στο διαδίκτυο, είναι οι κάρτες που έχουμε, είναι οι χρεωστικές, οι πιστωτικές. Όλα αυτά είναι οικονομικές εφαρμογές. Σε 90 χώρες, έτσι, προφανώς προηγμένες. Αυτές οι επιθέσεις είναι προηγμένες με κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να παραβιάσει νόμιμες τραπεζικές εφαρμογές, να κλέψει κωδικούς και να κάνει ψεύτικες συνεδρίες και να παραμείνει κρυφό στη συσκευή σας. Ουσιαστικά η απάτη μεταφέρεται από διακομή. Τώρα με τη νέα έκθεση της Zimbrenium, οι εφαρμογές της κινητής τραπεζικής αποτελούν πλέον σημαντικό στόχο απάτης. Η έκθεση διαπίστωσε 34 ενεργές οικογένειες κακόβουλου λογαριασμικού που κυνηγούν πάνω από 1.200 οικονομικές εφαρμογές σε 90 χώρες. Δηλαδή, οι οικονομικές εφαρμογές είναι οι τράπεζες, είναι οι όποιες αγορές κάνουμε στο διαδίκτυο, είναι οι κάρτες που έχουμε, είναι οι χρεωστικές, οι πιστωτικές. Όλα αυτά είναι οικονομικές εφαρμογές. Σε 90 χώρες, έτσι, προφανώς προηγμένες. Αυτές οι επιθέσεις είναι προηγμένες με κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να παραβιάσει

συσκευή σας. Ουσιαστικά η απάτη μεταφέρεται από διακομιστές απευθείας στα τηλέφωνα των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας χρειάζονται επανεξέταση. Σήμερα, το 54% των καταναλωτών αναφέρει τις εφαρμογές για κινητά ως το κύριο τρόπο διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών. Η μισή και παραπάνω, λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με τις τραπεζικές συναλλαγές, έτσι, τους λογαριασμούς, το κάνουν από το κινητό τους. Φυσικά, ο Γκισές έχει φύγει και δεν το κάνουν ούτε από τον προσωπικό υπολογιστή, το λάπτοπ ή τον σταθερό. Ένα ποσοστό που έχει υπερδιπλασιαστεί από το 17 και μετά. Δηλαδή, το 17 ήταν λιγότερο από το 20%. Και τώρα, είπαμε, είναι στο 54%. Καθώς το κανάλι των συναλλαγών μετατοπίστηκε, το ίδιο συνέβη και με το εύρος των επιθέσεων, ταχύτερα από ό,τι θα μπορούσε λογικά να είχε προβλέψει οποιοδήποτε οργανισμός. Τα νούμερα καθιστούν το στόχο προφανή. Οι επιθέσεις τραπεζικών Trojan σε smartphone Android αυξήθηκαν το 2025 κατά 56%. Ο αριθμός των μοναδικών πακέτων εγκατάστασης τραπεζικών Trojan αυξήθηκε σε περίπου 250.000, μια αύξηση που είναι 271% μόνο σε σχέση με το 24. Από το 24 στο 25, 271%. Συγγνώμη. Η διαδικτυακή απάτη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 21% και πλέον είναι κρίσιμο ότι το 80% των περιστατικών απάτης συμβαίνει πλέον μέσω διαδικτυακών ή κινητών πλατφορμών. Την ίδια ώρα, η Checkpoint ανιχνεύει πάνω από 9 εκατομμύρια ηλεκτρονικές επιθέσεις την ημέρα. 9 εκατομμύρια, παγκοσμίως αυτό, τα 9 εκατομμύρια. Ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό. Η κινητικότητα αυτή είναι αυξημένη, όπως αναφέρει, και εντοπίστηκαν πολλαπλοί παράγοντες απειλής που συνδέονται με το Ιράν και προωθούν τους στρατηγικούς στόχους μέσω κυβερνητοεπιχειρήσεων. Μάλιστα. Ξεκίνησε και από εκεί και άλλο πόλεμο το Ιράν. Όχι, ξεκίνησε, τον απαντάει, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη στόχευση καμερών συνδεδεμένων με το διαδίκτυο, τη διεξαγωγή καταστροφικών επιθέσεων εναντίον αμερικάνικων και ισραηλινικών οντοτήτων και την εξαγωγή δεδομένων από περιβάλλοντα cloud για την υποστήριξη ευρύτερων κινητικών προσπαθειών και προσπαθειών συλλογής πληροφοριών. Εδώ αυτά δεν γίνονται μόνο από τους Ιρανούς. Γίνονται και στους Αμερικάνους και πολύ περισσότερο και από τους Ισραηλινούς για το Ιράν. Το Ιράν είχε χακάρει όλες και τις κάμερες κυκλοφορίας πριν κάνει την έναρξη του πολέμου, τον βομβαρδισμό εκεί που σκότωσε όλη την ηγεσία του Ιράν. Είχαν χακάρει όλες τις κάμερες της κυκλοφορίας και ήξεραν τις πινακίδες ακόμα και των σερβιτόρων ή των σωματοφυλάκων των ηγετών αυτών. Και από τις κινήσεις τους έβγαζαν πολλά συμπεράσματα και κατάλαβαν ότι μαζεύτηκαν εκεί και γι' αυτό έριξαν τις βόμβες. Η Nimbus MatriCore, άλλη μια εταιρεία, είναι μια ομάδα απειλών που συνδέεται με το διαδίκτυο και στοχεύει κυρίως στους τομείς της άμυνας, της αεροπορίας και των τηλεπικοινωνιών μέσω καμπανιών ηλεκτρονικού ψαρέματος, το λεγόμενο phishing, με θέμα την καριέρα. Η Nimbus ξεχωρίζει σε σύγκριση με άλλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν λόγω του πολύπλοκου συνόλου εργαλειών κακόβουλου λογισμικού που διαθέτει. Το 2025 καταγράφηκε στο πλαίσιο, το πλαίσιο κακόβουλου λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε από αυτή τη Nimbus για να στοχεύει οργανισμούς υψηλού προφίλ σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και ειδικά με τους ηλικιωμένους μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, γιατί και η μεγαλύτερη προσοχή είναι σε αυτούς που είναι λίγο εξοικειωμένοι. Κάποιοι δεν το θέλουν καθόλου και βάζουν δικούς τους ανθρώπους να κάνουν κινήσεις. Κάποιοι είναι λίγο εξοικειωμένοι και αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι. Οι λίγο εξοικειωμένοι, γιατί μπορούν εύκολα να πέσουν σε παγίδα, νομίζοντας ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα, νομίζοντας ότι μπορούν να δουν την παγίδα. Εδώ είναι γιατί, που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι για την ημιμάθεια που είναι χειρίστη της αμάθειας. Εδώ κουμπώνει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα βλέπουμε και το ρολόι. Ναι, θα το κάνουμε και αυτή, θα την κάνουμε και αυτή την αναφορά. Δεν είναι για τη χώρα μας, είναι γενικότερα. Γιατί εμείς εδώ, ναι, τώρα αυτή την εποχή αυξάνεται η θερμοκρασία. Όμως, στη Βόρεια Ευρώπη λιώνουν. Λιώνουν στην,

0: κυριολεξία στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη λιώνουν. Έχουμε μια πρωτοφανή για την εποχή λοιπόν, ένα πρωτοφανή καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς που πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης με θερμοκρασίες που θυμίζουν καρδιά καλοκαιριού και όχι τέλος Μαΐου. Από τη Βρετανία και τη Γαλλία μέχρι την Ισπανία και την Ιταλία ο λεγόμενος θερμικός θόλος μεταφέρει καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, έχει οδηγήσει σε ιστορικά ρεκόρ θανάτους, περιορισμούς στις υπαίθριες εργασίες και έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοια ακραία επεισόδια γίνονται πλέον ολοένα συχνότερα και εντονότερα. Όλα αυτά γιατί κάποιοι υπάρχουν και είναι θειασσότες της άποψης του Τραμπ και τον συναυτό ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Τα βλέπουμε εδώ από την αντίθετη άποψη, από την θερμότητα και όχι από τον πάγο το χειμώνα. Στο επίκεντρο του φαινομένου βρίσκεται ένας ισχυρός, λέει, αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Η Βρετανία κατέριψε το ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας τον Μάιο, καθώς το θερμόμετρο έφτασε στους 35 βαθμούς, στη Βρετανία το Μάιο 35 βαθμούς. Και στους βοτανικούς κήπους του King Garden στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Μια τέτοια ζέστη θα ήταν εξαιρετική στη Βρετανία, ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού, πόσο μάλλον για το Μάιο, ανέφερε χαρακτηριστικά η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Γαλλία κατέγραψε επίσης την υψηλότερη ημέρα του, τη θερμότερη μάλλον, συγγνώμη, ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της, με την Μετεό Φρανς να προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμα και στους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Στην Ισπανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει λόγο για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να φτάνει έως στους 38 βαθμούς. Και βεβαίως, όπως είπαμε, έχουμε και νεκρούς, έχουμε και σοβαρά περιστατικά σε χώρες που αυτή την εποχή θα έπρεπε να ήταν δροσερές και όχι θερμές. Και μάλιστα εδώ το οξύμορο είναι ότι αυτές οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές και από τις χώρες εδώ στην περιοχή μας, στην νοτιοδυτική Ευρώπη, νοτιοανατολική Ευρώπη, συγγνώμη, που τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι έχει ζέστη και τώρα αρχίζουμε και λίγο σιγά σιγά υδρώνουμε. Σημεία των καιρών και αυτά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη,

0: μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης. Ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Μάτια μου. Σας περιμένουμε.
1: Πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

Ήταν η Ταραντέλα, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια. Το βάζουμε, όχι συχνά, αλλά το βάζουμε όταν έτσι είναι καλοκαιρινό, θα έλεγα. Δροσερό τραγούδι, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα,

0: Στα τρία λεπτά που απομένουν για το κλείσιμο της εκπομπής, θα επανέλθουμε σε αυτό που επισκίασα κατά την άποψή μου επικοινωνιακά στη δημοσιότητα, τον τελικό της Euroleague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο κερδίζοντας τη Real. Τι επισκίασε αυτή την επιτυχία? Φυσικά το ξύλο, το ξεκατίνιασμα θα λέγα εγώ, ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πλέον έχουμε εικόνα ξεκάθαρη πώς έγινε το περιστατικό. Μπορούμε πολύ εύκολα να διαβάσουμε και τα χίλια, γιατί υπήρχαν και κάμερες κοντά κινητών τηλεφώνων, τι δημήφθη. Και η νέα, η συνέχεια είναι ότι ξεκίνησαν μηνύσεις. Και από τη μία, δεν ξέρω αν θα πάει από την άλλη πλευρά, αλλά τουλάχιστον από τη μία πλευρά σίγουρα. Μετά λοιπόν τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του χθες το μεσημέρι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δηλαδή ο Μαρινάκης έκανε μήνυση στον Γρηγοριάδη. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, συγγνώμη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, θα μπέρδεψα, προχώρησε συνακόλουθη δήλωση. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του με τον οργανισμένο στρατό υποδίκων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες στην ιστορία του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, μάλλον συγγνώμη, ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε, συνεχίζει ο Δημητριάδης, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Προφανώς ο κύριος Μαρινάκης αυτές τις ώρες, τις μέρες είναι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει, και εδώ είναι οι μπηχτές, θα πέσουν μία πίσω από την άλλη, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, του αστυνομικού των ΜΑΤ, που σκοτώθηκε από χούλιγκαν του Ολυμπιακού σε έναν αγώνα βόλεϊ. Το θυμόμαστε τον άνθρωπο αυτό? Γιατί κάποιους άλλους θυμόμαστε και καλά κάνουμε, κάποιους όλους όμως τους αφήνουμε στην άκρη και κακώς κάνουμε, οι περισσότεροι. Είναι το λιγότερο οξύμορο, συνεχίζει ο Δημητριάδης, λοιπόν, να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε, καταλήγει. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Και καταλήγει, και αυτή και αν δεν είναι η μεγαλύτερη μπηχτή. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Καταλαβαίνουμε έτσι και τι συμβαίνει, τι συνέβαινε μάλλον παλιότερα στην Κολομβία και την μπηχτή που έπεσε εδώ. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
2: Φούσεις προς την Ιερά Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας, προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν εξαγγείλει για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι με κύρια αιτήματα μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό στο ύψος του κόμβου Κουβαρά μετά από σύγκρουση γεωταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός του. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι νεκροί και στις δύο αυτές χώρες είναι τουλάχιστον 11, με 5 από αυτούς να αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο εντωμεταξύ συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα της εξελίξης στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε εχθές ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσους, άναδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν

0: διαλέγουν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκομπ Νίστρου. Ποδανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα ηπειρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο Μπάντι Χόλι το έλεγε σαν σήμερα το 1957 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. That'll be the day. Πες το ότι μοιάζει, η μεγάλη μέρα έφτασε. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Γιορτάζει ο Άγιάννης ο Ρώσος, να έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γιορτάζει και κάποιος Άγιος προστάτης των δημοσκόπων. Αν υπάρχει, των δημοσιογράφων υπάρχει ένας, είναι ο Άγιος Μινάς ο Καλικέλαδος, γιορτάζει κάπου το Δεκέμβριο. Αλλά των δημοσκόπων δεν ξέρω αν υπάρχει, πρέπει να βρούμε κάποιον, αν και δεν ξέρω αν χρειάζονται οι δημοσκόποι προστάτη Άγιο, όλοι για αυτούς δουλεύουν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει τον συντονισμό των ήχων, ο Δημήτρης Γιαννήρης έχει τον συντονισμό όλων των υπολείπων και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο 210-4800-170-174. Η εκδήλωση στο Θησείο, η ανακοίνωση του νέου κόμματος, η ανακοίνωση του ονόματός του που είχε κρατήσει ένα suspense μέχρι τις 9.30 χθες το βράδυ, είναι φυσικά το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουμε όλοι απόψε, μάλλον χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, και κάνουν και τα σχετικά καλαμπούρια στο Twitter και στα social media γενικώς. Έχω ακούσει αυτό που το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Έλα λοιπόν να σας πω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πώς το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Είναι, η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Μπάντι Χόλι κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα σε εφημερίδες. Να ξέρεις από την Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα, 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρβανιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά γεννάτε το ερώτημα, δηλαδή όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη. Η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι. Να μείνουμε στο πολιτικό θέμα της ημέρας που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατριές μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση την οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείτε.
1: Συζητείτε. Αυτό

0: Ναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Ναι. Τώρα, από
1: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, ναι, πέτυχε τον κραταρχήν στόχο.
0: Σας λέω, ναι.
1: Απλώς, μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος,
0: Εντάξει, μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου. Τώρα θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία. Είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αβρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς ούτε εμάς, να το λέμε ολόκληρο. Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν την Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών νυν βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στην στη δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται, όχι όλων, γιατί δεν είμαστε όλοι.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό, ότι τέρμα τα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
0: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο Κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωση της πολιτικής και κόποσες προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξίες λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόποση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
1: Για σας υπάρχει διλήμμα, δηλαδή.
0: Προσωπικά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω, δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής τους εκστρατείας τη βουλευτική έδρα. Δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε ασυμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα μου. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συναδερφό σας. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου και οφείλουμε, όχι για λόγους τυπικού, ακούσα, αλλά ουσία.
1: 6 Ιουνίου για τους ακροατές, λέω, είναι ναι. η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση ναι. στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
0: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας

0: ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγής από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam. Μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δεν είμαστε ολίδιοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφομαι και κατηγορώ.
1: Εννοείται ότι. Άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
0: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσεως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στη νεότερη πολιτική ιστορία και δεν λέω μόνο την εχώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθείτε την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας και κάθε μία από εμάς ερχόμαστε και στα γράδα μας, έλεγε συγχωρημένη γιαγιά μου. Δηλαδή, το τι εκφέρει ο καθένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο, το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
1: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
0: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευγενικό. Τι δεν είναι εύκολη, ναι. Σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
1: Δηλαδή, χωρίς προηγούμενο.
0: Τέτοια, τέτοια περιδίνηση, ναι. Ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
1: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
0: Ήδη αυτή τη στιγμή με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης, για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
1: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να απορρευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή είναι αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε. Όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
1: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
0: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
1: ατομικά ο καθένας.
0: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του καθενός και της κάθε μίας?
1: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
0: Είναι, κοιτάξτε, και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε, μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις τάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνουν οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ακινητοποιημένα σε μήκος 12 χιλιόμετρων είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Λυκόβρησης προς λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά.

0: συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι. Ζητούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς, πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. Σχεδόν οι μισοί θάνατοι αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Οθυσίο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη αλλά και Αθήνα. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ακούτε ΣΚΑ 100,3, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας αφορούν. Το ένα έρχεται από το Box, αυτή την εφαρμογή από την οποία παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, ψώνια ή εννοώ ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και κάθε φορά που έρχεται η παραγγελία, έρχονται μαζί και πόντι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνετε στις επόμενες παραγγελίες σας. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προτείνει μια διαδικασία για τη δύσκολη δουλειά του να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο και την κάνει ευκολότερη. Δηλαδή, σας δίνει ένα προσωπικό σύμβουλο που σας συνοδεύει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες και η εκταμίευση των χρημάτων γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Μια ματιά στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες.

0: πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, best-seller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Προέδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει η δύναμη, τον κυβερνάει η ισχύς, τον κυβερνάει η εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής: αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην αφρικανική σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας ή τι θα κάνουν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας δεν στοχεύει, γράφει ο Μητσός, στην πρώτη θέση. Αλλά στη δεύτερη, που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του αντιπολιτευτικού σκηνικού. Και στην επιδίωξη αυτή είναι το ίδιο τυχερός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση. Τελευταίο παράδειγμα, η στάση του στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Και αν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να το σταθεροποιούν σε τρίτη θέση, οι σπασμωδικές κινήσεις θα πολλαπλασιαστούν και αυτό θα ωφελήσει τόσο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει να κερδίσει τους δυσαρεσμένους κεντρώους ψηφοφόρους, όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη, οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε

0: προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα? Τι κάνουν?
5: Βάζουμε Στάρα Πεπέ από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά.
1: Με τις 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.

0: Ήλιες μας.
1: Γε μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Από τα πολιτικά σχέδια, λέτε, να προσγειωθούμε στην πραγματική ζωή τώρα. Καταρχήν να προσγειωθούμε στους δρόμους της Αθήνας. Ο Κηφισός είναι δράμα σήμερα. Δημήτρη.
7: Δράμα ο Κηφισός, αλλά επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε, να προλάβουμε τον κόσμο, να μην γίνει από πίσω κι άλλο ατύχημα. Ερχόμενοι από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, ένα βιτιοφόρο και ένα γιο ταχύ συγκρούστηκαν στο ύψος της συγκρού, στο φαλυρικό δέλτα δηλαδή. Είναι πάνω στις στροφές. Έχουν κλείσει προσοχή. Οι αριστερές λωρίδες.
6: Άρα προσοχή.
7: Μάλιστα, ναι. Έχει γυρίσει μάλιστα ανάποδα η μούρη μπρος εννοώ και, και τούμπαλιν.
6: Κατάλαβα.
7: Το αυτοκίνητο το ένα. Και το βιτιοφόρο με στη μέση, μόνο η δεξιά λωρίδα λειτουργεί και μαζεύεται μποτιλιάρισμα, ήδη αρχίζει από τη μαρίνα του Φλίσβου. Είναι πάνω στις στροφές όμως όλο αυτό διαδραματίζεται και χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε και την Αρδιτού, φίλες και φίλοι, προσέξτε και την κάθοδο της Κηφισού, όπως είπες, είναι 11 παρά 14 λεπτά και δεν έχει φτιάξει κάθοδο της Κηφισού. Ναι. Από το ύψος της γέφυρας, μάλιστα. Από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τα Κτέλ, ανατμήματα είναι ακόμα μποτιλιαρισμένη η κάθοδο της Κηφισού.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
7: Εγώ.
6: Έχετε το νου σας εκεί στην παραλιακή, γιατί είναι οι στροφές και εκεί είναι. Αν τρέχεις λίγο παραπάνω, θα βρεθείς προεκπλήξεως. Επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή. Χτες κατατέθηκε, το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα νομοσχέδιο που φέρνει στην. Υιοθετεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή οδηγία, αυτή που έχει ως θέμα την υποχρέωση κάθε ευρωπαϊκής χώρας να εξασφαλίζει ότι για την ίδια δουλειά υπάρχει η ίδια αμοιβή, ίση αμοιβή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εφόσον. Κανείς προσφέρει την ίδια δουλειά, πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Ήρθε χτες η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
8: Καλησπέρα.
6: Φαντάζομαι ότι η υποχρέωση, μάλλον για να το πω πιο απλά, η υποχρέωση του εργοδότη να πληρώνει με τον. Να αμείβει με ίσο τρόπο την ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δεν προκύπτει από αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε, προκύπτει καταρχήν και από το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο απλώς δίνει μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
8: Ναι, κύριε Τζίμα, είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανή έννοια, προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές.

0: στην ανάλυση του τέτοιου ευθύνη και στα ποσοστά απασχόληση. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στις θεμελίες και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος.
1: Ναι,
0: 25,3% είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με τον ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, οι άλλοι όχι. Μετά από 5 χρόνια. Η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση δυσμενής στη βάση του φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. Και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να μην επηρεάζεται ο μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης, την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία, προφανώς ο αποτελεσματικότερος και ο αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμυφθεί παραπάνω. Ωστόσο, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
1: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
0: Πράγματι, το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε δύο στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, από που λέτε πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
1: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στη διαπραγματεύση.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Τι, πόσο εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
0: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ναι. Σχολούν. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές. Οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εν προκειμένου να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλο σου.
1: Αυτό υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση αν ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη πει... Πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένο να το πει.
0: Ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω, το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννη και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια.

0: χαρακτήρα της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος? Αυτό θα εκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γενικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο διαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα εκεί τέτοια πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται. Από την άλλη μεριά το επιχείρημα είναι ότι στις λίγες όμως μεγάλες απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.

0: Φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Να σας θυμίσω αυτά τα μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, είτε αγοράσετε καινούριο είτε το παλιό σας θέλετε να το προσέξετε περισσότερο, είναι πολύ απλό, μπαίνετε σε ένα site cosmoteinsurance.gr. Εκεί βρίσκετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές της αγοράς, συγκρίνετε, διαλέγετε και κλείνετε την ασφάλισή σας επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Και το Φεστιβάλ Αθηνών και η Εθνική Τράπεζα έρχονται σε επαφή για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο ενδιαφέρον. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, τις συναλλαγές σας κάθε μέρα, μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Ιουνίου εννοώ, μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
7: Με NoForce.
8: Και Προσταζάν
7: από τη Vogel.
9: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
12: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
13: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
12: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
13: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
11: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
12: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
13: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
12: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510

0: 300.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: the music. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν.

0: συνεργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι. Σε κάθε περίπτωση, γιατί θα σας πω, έχω να πω πολλά στη συνέχεια, έχω το δικαίωμα νομίζω να εκφράσω και προσωπική άποψη, σε κάθε περίπτωση αναμοχλεύτηκε το πολιτικό σκηνικό μετά την χθεσινή παρουσίαση του ΕΛΑΣ. Και θα το εξηγήσω γιατί αναμοχλεύτηκε και γιατί έδειξε ενοχλημένο σφόδρα. Γιατί έχω ήδη καταγράψει, έχω συγκεντρώσει τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις κομμάτων, αλλά και αναρτήσεις μικρών και μεσαίων στελεχών, που με τις αναρτήσεις και το περιεχόμενό τους αυτό υποδηλώνουν φόβο, κατά την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια και χαίρομαι που σήμερα εγγενιάζουμε μια νέα, αν θέλετε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχει βάθος. Δεν ξέρω ποιος θα βρίσκεται εδώ σε αυτή τη θέση και σε αυτή την εκπομπή λίγες εβδομάδες αργότερα όταν εγώ θα αποχωρήσω, αλλά θέλω να πιστεύω πως θα διεξάγεται από άλλον δημοσιογράφο. Σήμερα πάντως κάνουμε την πρεμιέρα, κυριολεκτικά είναι η περίοδος της πρεμιέρας αυτή, έτσι, που διανύουμε. Και συνομιλούμε με μία πολιτική αναλύτρια, την οποία δεν έχουμε φιλοξενήσει άλλη φορά στην εκπομπή. Αναφέρομαι στην κυρία Καρακλού Μαρία. Την έχω ακούσει σε άλλες τηλεοπτικές κυρίως εκπομπές. Νομίζω ότι η πολιτική συγκυρία ενδείκνυται και προσφέρεται με τον πιο περίτρανο τρόπο για πολιτική ανάλυση, αφού πλέον αυτό που λέμε μετάβαση των κομμάτων, πολιτική μετάβαση, σιγά σιγά εξυφαίνεται και ολοκληρώνεται. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε το δικό της κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του. Όσον ούπο περιμένουμε και τις οριστικές αποφάσεις του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Καρακλού.

θα πάμε σε ένα post που έκανε ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος μας εξηγεί ότι, ξέρετε, μην κρατάτε μόνο πόσο ανέβηκε τα τελευταία χρόνια το ΑΕΠ, μετρήστε πόσο ανέβηκαν και οι φόροι. Κάθε ένα δις, φίλες και φίλοι, που αυξάνεται το ΑΕΠ τα τελευταία 13 χρόνια, συνεπάγεται και ένα δις περισσότεροι φόροι. Ασύλληπτο νούμερο. Πώς μπορεί να το εξηγήσει αυτό κανείς οικονομικά? Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Βιλιάρδος. Επίσης, πολύ σκόνη έπεσε το τελευταίο διάστημα για τις συντάξεις χειρίας και τις αποκαταστάσεις που μεριμνά να κάνει το οικονομικό επιτελείο και να ανακοινωθούν ως ονούπο μετά την νομοθετική ρύθμιση που θα προηγηθεί. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Θα ανοίξουμε και το φορολογικό μας ένθετο να δω τι θα προλάβω σήμερα. Θα ακούσουμε και το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε το πρωί ο Βασίλης Ιωάννου. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε χρόνο και να φιλοξενήσουμε και τον Θοδωρή Σαλτήρη για το δικό του πολιτικό σχόλιο. Αυτά και άλλα πολλά, ενώ εσείς ακούτε Αλφα Ράδιο από τους 88 και 6, φίλες και φίλοι. Ενημέρωση το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, 27 έχει ο μήνας, Μάης μήνας, μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει ξεγνιασιά που όλοι χρειαζόμαστε έστω και για λίγο.

ζητώ λίγο την κατανόησή σας. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα, με τέτοιο προγραμματισμό που έχουμε, με τόσα πολλά θέματα που έχουμε, εάν δυσκολεύομαι να βγάλω και γραμμές, ειλικρινά θα εκραγώ. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα θαυματουργά χεράκια του Δημήτρη Θωμά θα αποκαταστήσουν αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και σύντομα θα έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Καρακλούμη Μαρία. Είπαμε, είναι η πρώτη φορά που τη φιλοξενούμε και θέλω να είμαι και απόλυτα συνεπής στο τηλεφωνικό μας ραντεβού.

προσπαθώντας πάντα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, με βαθιές ανάσες και άλλα υποβοηθητικά μέσα που διαθέτω, τα άμαθα τόσα χρόνια, περιμένω να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα και να έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Καρακλούμη Μαρία, επαναλαμβάνω, πολιτική αναλήτρια, και αν δεν προσφέρεται οι μέρες αυτές, αν δεν προσφέρονται οι μέρες αυτές που διανύουμε για σε βάθος πολιτική ανάλυση διαστόματος ανθρώπου που έχει σπουδάσει την ανάλυση την πολιτική και την ακολουθεί με ευλαβική προσήλωση, θα έλεγα. Την έχω ακούσει, έχω παρακολουθήσει αποσπάσματα από παρεμβάσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές. Λοιπόν, έλεγα όμως νωρίτερα εγώ, φίλες και φίλοι, ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον, γιατί εγώ όλα τα άλλα περί πρώτων δημοσκοπήσεων από ίντερβιου και τα λοιπά τα αφήνω, είναι στην άκρη και τα περνάω, δεν τα παίρνω σοβαρά. Γιατί έχω την εντύπωση ότι για να κάτσει σκόνη θα πρέπει να ακολουθήσουν τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα 3-4

δημοσκοπήσεις και αν πέσουν μέσα και αν καταφέρουν και αποκρυπτογραφήσουν κυρίως τη μεγάλη δεξαμενή των ανθρώπων που δεν προσήλθαν στις προηγούμενες εκλογές να ψηφίσουν και επομένως να έχουμε έτσι λιγάκι αξιόπιστα ευρήματα. Αυτό τώρα η πρώτη δημοσκόπηση που φέρνει τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση να περνά έστω με απόσταση αναπνοής στο Πασόκ και να βρίσκεται εκείνο στην τρίτη θέση, εγώ τα ακούω βαρεσέ, πιστέψτε με. Σε κάθε περίπτωση όμως, επικοινωνιακά, νομίζω ότι κέρδισε και πέτυχε αυτό που επιδίωξε. Πρώτα-πρώτα. Και εδώ θα ο πολιτικός αναλυτής μπορεί να μας πει τι σκέφτηκε, τι επικράτησε τελικά στη σκέψη του πολιτικού για να ανακοινώσει τελικά το όνομα που ανακοίνωσε. Ελληνική, προσέξτε, αριστερή συμπαράταξη. Όπερ σημαίνει. Δική μου ανάλυση αυτή. Πρόχειρη, πείτε την. Πρόχειρη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Με το ελληνική, πρώτα-πρώτα δεν χρησιμοποιείς εύκολα αρχικά και λέξεις που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο, έτσι, και ένα ιστορικό βάθος. Ελλάς. Ακούει ο άλλος Ελλάς και το μυαλό του πάει στην Ελλάδα. Ελλάς, βέβαια εδώ δεν έχουμε δύο λάμδα, έχουμε Ελλάς με ένα λάμδα, άρα πάει πού? Στην ελληνική αντίσταση. Άρα, εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να υποδηλώσει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους με αριστερές καταβολές, με αριστερή σκέψη, αριστερή συμπαράταξη, έτσι, αλλά πάνω απ' όλα Έλληνες, που σημαίνει προτάσουν την Ελλάδα, τη χώρα, αυτό που πραγματικά αγγίζει, θα έλεγα, τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Σε πρώτη φάση λοιπόν επινοεί και βαφτίζει το κόμμα του με την ονομασία που του έδωσε. Τώρα, σήμερα διαβάζω πολύ έντονη κριτική για το Ελλάς, πάρα πολύ έντονη κριτική, και βέβαια κάποια από τα πολιτικά πρόσωπα, τα νιώφερτα στην πολιτική σκηνή, μάλλον θα πρέπει να συγκρατούν τα νεύρα τους και να προσέχουν τον πολιτικό λόγο με βάση τον οποίο πλέον αξιολογούνται και κρίνονται. Διότι τώρα εμείς δεν αξιολογούμε τη μάνα, τη χαροκαμένη, αξιολογούμε τη γυναίκα, την πολιτικό. Εντάξει. Όταν λοιπόν η πρώτη ανακοίνωση, ώρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού με επίσημη ανάρτησή της του λέει «μάζεψε το πολιτικό σου τσίρκο και άδειασέ μας τη γωνιά», εδώ θα έλεγα να μια αστοχία, τι έλεγα πάντα, αυτή η γυναίκα δεν είναι για να μιλάει πολύ, γιατί όταν μιλάει χάνει το δίκιο της. Δεν συμπεριφερόμαστε έτσι σε έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν χρησιμοποιούμε τόσο εκρηκτικό μείγμα λέξεων, νοημάτων, μηνυμάτων και προτάσεων. Είμαστε πιο φιδωλοί στην κριτική που βεβαίως έχετε το δικαίωμα και εσείς και η κυρία Καριστιανού και ο κάθε πολιτικός αρχηγός να ασκήσει. Αλλά δεν λες τον άλλον, μάζεψε το πολιτικό σου τσίρκο και άδειασέ μας τη γωνιά. Και μάλιστα κάνει και το λογοπαίγνιο, είπαμε, αυτό το Ελλάς σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Το μόνο που ξέρουμε, λέει, εμείς είναι η Ελλάς, η χώρα δηλαδή, και άσε τα υπόλοιπα παιχνιδίσματα με τις λέξεις και τα αρτικόλεξα. Λοιπόν, υπάρχει μία αναστάτωση, φίλες και φίλοι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, δεν το συζητώ, διότι ναι μεν είπαμε κανένας δεν μπορεί να παίρνει σοβαρά δημοσκοπήσεις τόσο από την πρώτη κιόλας στιγμή με την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, αλλά το να εμφανίζεται στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση των δύο αυτών κομμάτων από την interview με ποσοστό 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και τον καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λέω λάθος, λέω κάτι λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ καταπίνεται, καταβροχθίζεται, κυριολεκτικά. Και ας έχουμε καταγράψει περί του αντιθέτου δηλώσεις ότι θα ήταν αυτοκτονικό η αυτοδιάλυση, μα αυτοκτονικό είναι και το μείγμα αυτό και το ποσοστό αυτό που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τσίπρα. Τώρα καλείται κανείς να επιλέξει με ποιο τρόπο θα αυτοκτονήσει, δια παγχωνισμού, δια αυτοπυροβολισμού, δεν ξέρω. Ειλικρινά προς το παρόν διακρίνει κανείς ότι υπάρχει μια
αυτοκτονική διάθεση από την πλευρά των ψηφοφόρων, και σας το τονίζω αυτό και το επισημαίνω.

Ενώ και το υπογραμμίζω, είναι πολύ νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα. Τι έγινε, Δημήτρη, δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη γραμμή μας. Αν δεν είχα και τον Δημήτρη, πιστέψτε με.

Τώρα, τι άλλο έχω εντοπίσει, αφού δεν έχουμε τη γραμμή μας διαθέσιμη. Είπα από την αρχή ότι έχω να πω πολλά. Εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την εμφάνιση ως αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε καν από την εποχή που διετέλεσε πρωθυπουργός, πολύ νωρίτερα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μου με παραπέμπει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Το έχω πει άπειρες φορές. Αυτό έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Χθες κι αν δεν το θύμιζε. Πήρε το κοριτσάκι, άλλο όνομα είχε το κοριτσάκι. Του δίνει την περγαμηνή με το όνομα για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, του λογότυπου και του ονόματος κτλ. Όπως ακριβώς είχε κάνει από ένα άλλο βήμα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κρατάει στα χέρια του τον πάπυρο αυτό το χαρτί της διακήρυξης του κόμματος, όπως ακριβώς είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Χρησιμοποιεί τα ίδια περίπου συνθήματα όπως ακριβώς χρησιμοποιούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ό,τι και να μου πείτε, αν είναι καλή η μίμηση ή η αναπαράσταση ενός εμβληματικού ηγέτη ή αν είναι κακής ποιότητας αυτή η προσπάθεια να παραπέμψει επικοινωνιακά, οπτικά σε αυτόν, ανεξάρτητα με αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη στόφα, έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία και τα γνωρίσματα του Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς επ' αυτού.

0: τους έχουν είναι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ο καθένας βέβαια τα βλέπει με τη δική του οπτική γωνία. Τα διερμηνεύει κατά το δοκούν. Υπάρχουν όμως και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν επιδέχονται πολλαπλών ερμηνεών και διαφορετικών. Είναι αυτό που βλέπουμε ως εικόνα, είναι αυτό που ακούμε ως λόγος. Και όλα αυτά βέβαια στοιχειοθετούν ακριβώς αυτό που λέγεται επικοινωνιακό προφίλ του κάθε πολιτικού προσώπου. Τώρα θα μου πείτε, με την καλή επικοινωνία γίνεσαι και καλός πρωθυπουργός? Όχι. Ποιος θα πει αυτό? Όχι. Πάντως με την κακή επικοινωνία ή με την χαλαρή και χλιαρή επικοινωνία σίγουρα δεν έχεις τα χέρια για να προβληθείς και να κερδίσεις τον κόσμο. Και εδώ πλέον υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων. Είναι αυτή που κινείται από το κέντρο και αριστερότερα. Είναι αυτή που δεν προσήλθε στις κάλπες στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και έστρεψε τις πλάτες του σε κόμματα που παραδοσιακά ψήφιζε γιατί απελπίστηκε. Από αυτή τη δεξαμενή λοιπόν ο καθένας προσπαθεί να τσιμπήσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Ποιος θα τα καταφέρει? Αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμη και να το προγνώσουμε.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα

0: Μισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

Λοιπόν, με τα κόπων και βασάνων, φίλες και φίλοι, πήραμε μια απάντηση μέσω μηνύματος από την κυρία Καρακλιού, ότι δυστυχώς για τεχνικούς λόγους το τηλέφωνό της είναι μπλοκαρισμένο και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σήμερα την επικοινωνία. Μα είχαμε τρελαθεί, σας λέω. Έπαιρνα εγώ από το στούντιο. Έπαιρνε ο Δημήτρης από το δικό του γραφείο. Έπαιρνε και ο κύριος Τσίγκας από το δικό του τηλέφωνο. Παίρναμε τρεις άνθρωποι και δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτήν τη γραμμή. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε καν γραμμή. Η κυρία προφανώς κάποια στιγμή είδε τις πολλαπλές εκκλήσεις μας και φρόντισε να μας αποστείλει ένα μήνυμα για να μας ενημερώσει ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει λόγω δικού της τεχνικού προβλήματος μαζί μας. Και εδώ θα πω ένα ουφ, γιατί περισσότερο μετρώει η αγωνία να φανούμε ασυνεπείς σε έναν άνθρωπο κυρίως με τον οποίο συνομιλούμε για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι ένα θέμα που το είχα στο μυαλό μου και το ήθελα για να το δουλέψουμε, να το ακούσουμε, να το εμβαθύνουμε, δεν θα βγει στον αέρα. Περισσότερο, ειλικρινά σας το λέω, με ανησυχεί και με αγχώνει το πρώτο. Τι ακούτε, φίλες και φίλοι? Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6 ενημέρωση το μεσημέρι σήμερα που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 27 και είναι ο Μάης μήνας αυτός που διανύουμε.

0: Ελάτε τώρα να δούμε πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς από οικονομικά σκεπτόμενος, η ίδια οικονομία δηλαδή, τι έρχεται να πει όταν για κάθε ένα δισεκατομμύριο αύξησης του ΑΕΠ έχουμε ένα δισεκατομμύριο επιπλέον φόρους να πληρώνουμε. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια πρεμιέρα και δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται οικονομικά. Γελάει ο κύριος Βιλιάρδος και έχει κάθε δίκιο να γελάει. Θέλουμε μια λογική οικονομική εξήγηση για το φαινόμενο αυτό, κύριε Βιλιάρδο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται ασφαλώς για μια παγκόσμια πρωτοτεπία. Γι' αυτό γελάσα, γι' αυτό σωστά το είπατε. Έχουμε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, πολύ στον πληθωρισμό δηλαδή, του πραγματικού ΑΕΠ, από το 19 στο 25 κατά 20 δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα αύξηση των φόρων επίσης κατά 20 δισεκατομμύρια. Και από αυτά τα 20 δισεκατομμύρια αύξηση των φόρων, τα μισά είναι από το ΦΠΑ. Δηλαδή έχουμε αύξηση 11% του πραγματικού ΑΕΠ και 58% του τρίτου του ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι είναι ληστεία, την πληροφορική ληστεία εκ μέρους της κυβέρνησης.
0: Τι αύξηση έχουμε, αφού αυτά που αυξάνονται, αυτά που παίρνουμε υποτίθεται ως πραγματικό ΑΕΠ, τα δίνουμε πίσω σε φόρους.
1: Κοιτάξτε, η φορολογία η σημερινή είναι μέσω του πληθωρισμού. Οικονομικά ο πληθωρισμός θεωρείται ο μεγαλύτερος φόρος όλων των φόρων. Δηλαδή η κυβέρνηση κρατάει σταθερά τους φορολογικούς συντελεστές, ας πούμε το ΑΕΠ στο 24%, οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται, οπότε τα έσοδά της είναι πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
1: Και ο πληθωρισμός την βολεύει διπλά. Από τη μία πλευρά δηλαδή αυξάνει τα δημόσια έσοδα και από την άλλη μειώνει το χρέος ως προς το ΑΕΠ. Γιατί το χρέος ως προς το ΑΕΠ υπολογίζεται σε σχέση με το πληθωριστικό ΑΕΠ.
0: Σωστά. Άρα παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Βιλιάρδο.
1: Το πραγματικό μας ΑΕΠ ήταν 204 δισεκατομμύρια το 2025 και αυξήθηκε στα 48 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 είναι ο πληθωρισμός. Καταλαβαίνετε, τα μεγέθη είναι τεράστια.
0: Να γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα και δεν παίρνονται πολιτικές να αναχαιτήσουν τον πληθωρισμό, αφού έχει υπερέσοδο το.
1: Συμφέρει την κυβέρνηση, σας είπα, από δύο διαφορετικές πλευρές. Έσοδα του δημοσίου, μείωση του χρέους ως προς τα ΕΠ. Τυπική μείωση, πλασματική μείωση του χρέους, γιατί σε κάποια δεν μπορεί να μετράει κανείς με βάση τον πληθωρισμό, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που μετριέται.
0: Μάλιστα. Άρα να μην ακούμε.
1: Αυτού, βέβαια, ναι. Μειώνει το χρέος προς τα ΕΠ, παίρνοντας τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών και λοιπόν οργανισμών του δημοσίου, τα οποία λέω πάρα πολύ καιρό, έχει πάρει 63 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Από τα ασφαλιστικά και λοιπά ταμεία και με βάση αυτά πληρώνει τις υποχρεώσεις της ενώ κανονικά ανήκουν στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Αυτό τι είναι, σημαίνει για το μέλλον, για το ασφαλιστικό μας, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον, για την...
1: Ότι μπαίνουμε σε πολύ μεγάλους κινδύνους για το ασφαλιστικό σύστημα. Βλέπετε αυτά τα 63 δις που δανείζεται η κυβέρνηση, τα δανείζεται μέσω ρέπος, θα δείτε τα ρέπος στον προϋπολογισμό έχουν φτάσει στο 1,7 τρισεκατομμύρια, επειδή ανακυκλώνονται αυτά τα 63 εκατομμύρια. Στην ουσία, δηλαδή, κάθε 15 μέρες η κυβέρνηση θεωρητικά τα δίνει και τα παίρνει πίσω. Ανακυκλώνονται στη διάρκεια του χρόνου και έχουν φτάσει στο 1,7 τρισεκατομμύρια, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω ξανά είναι το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, στα οποία δεν δίνεται καμία σημασία. Δεν είναι μόνο των ασφαλιστικών, είναι των δήμων, των πανεπιστημίων, γενικά

0: των οργανισμών του δημοσίου.
1: Ναι,
0: αυτό όμως είναι επικίνδυνο για την ασφαλιστικό σύστημα και ιδιαίτερα για την παιδεία μας, για μετέπειτα.
1: Κατάλαβα. Είπατε ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος, γι' αυτό σας αποδεσμεύω, κύριε Βιλιάρδο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καμπανάκι λοιπόν για το ασφαλιστικό σύστημα και πόσες αντοχές και ανοχές μπορεί να επιδείξει ακόμη στο μέλλον, και αυτό βέβαια αφορά τις επόμενες γενιές, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ένα θέμα το οποίο ούτε καν το κουβεντιάζουμε. Παίρνει λεφτά από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα επιστρέφει, τα ξαναπαίρνει, τα ανακυκλώνει. Ναι, αλλά έτσι πώς χρηματοδοτείς αυτά τα ταμεία τα οποία τα αφεμάζεις εσύ και παίρνεις λεφτά για να καλύψεις το χρέος? Φοβερό. Αλλά εμένα ειλικρινά με εντυπωσίασε, γιατί είδα την ανάρτηση σήμερα το πρωί του κύριου Βιλιάρδου. Θυμίζω, ο κύριος Βιλιάρδος είναι οικονομολόγος και επιχειρηματίας και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Αυτό που είπε, ότι για κάθε ένα δις από το πραγματικό ΑΕΠ με τον πληθωρισμό να υπολογίζεται, σηματοδοτεί παράλληλα άλλο ένα δις φορολόγηση, φόρων δηλαδή, είναι ασύλληπτο, φίλες και φίλοι.

καταστροφή. Αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Όταν διαταράσσεται έτσι η ροή ενός προγραμματισμένου τόσο αυστηρά, όσο γιατί αυτή η τελειομανία με διακατέχει. Και διαταράσσεται, καταλαβαίνετε τι καταστροφή έχει απέλθει τώρα. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα, σας το είπα από την αρχή, αιτία και αφορμή είναι η πολλή σκόνη που έπεσε το τελευταίο διάστημα γύρω από τις συντάξεις κυρίες, κυρίως των συντάξεων που αφορούν στο δημόσιο, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαραίουν στον οικονομικό πρωτίστως τύπο, πρόκειται να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα σε σχέση με τις συντάξεις κυρίες του ιδιωτικού τομέα. Είχα σκοπό να μιλήσω και με τον κύριο Μητρόπουλο. Με ανταλλαγή μηνυμάτων κανονίσαμε την ώρα, τώρα δεν είναι εφικτή και αυτή η επικοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα και κάποιους από τους αφιχθέντες χθες στην εκδήλωση στο Θησίο, οι οποίοι πραγματικά θα είχαν πολλά και ενδιαφέροντα να πούν. Ένας εξ αυτών, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκεί μαζί με την κυρία Αυγέρη, με την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, ήταν εκεί με τον κύριο Κουρουμπλή. Δηλαδή, είδαμε και πρόσωπα, θα έλεγα λιγάκι πιο αναγνωρίσιμα, πέρα από τα μεσαία στελέχη, γιατί από υπόλοιπα αιτία και αφορμή είναι η πολλή σκόνη που έπεσε το τελευταίο διάστημα γύρω από τις συντάξεις κυρίες, κυρίως των συντάξεων που αφορούν στο δημόσιο, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαραίουν στον οικονομικό πρωτίστως τύπο, πρόκειται να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα σε σχέση με τις συντάξεις κυρίες του ιδιωτικού τομέα. Είχα σκοπό να μιλήσω και με τον κύριο Μητρόπουλο. Με ανταλλαγή μηνυμάτων κανονίσαμε την ώρα, τώρα δεν είναι εφικτή και αυτή η επικοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα και κάποιους από τους αφιχθέντες χθες στην εκδήλωση στο Θησίο, οι οποίοι πραγματικά θα είχαν πολλά και ενδιαφέροντα να πούν. Ένας εξ αυτών, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εκεί μαζί με την κυρία Αυγέρη, με την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού. Δηλαδή, είδαμε και πρόσωπα, θα έλεγα λιγάκι πιο αναγνωρίσιμα, πέρα από τα μεσαία στελέχη, γιατί από υπόλοιπα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είδαμε. Εκτός από αυτούς που ήδη έχουν απομακρυνθεί, ήδη έχουν αποχωρήσει ή λειτουργούν σήμερα ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Είμαι σίγουρη ότι από σήμερα ξεκινούν ζυμώσεις με συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής διαφόρων πολιτικών οργάνων σε επίπεδο ηγεσίας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς για τον τρόπο που θα χειριστούν την επιστροφή ΣΥΡΙΖΑ, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Σε λίγο μαζί μας στο στούντιο ο Βασίλης Ιωάννου να μας μιλήσει για τα πρωινά του ρεπορτάζ. Είπαμε γενικότερες ανακατατάξεις έχουμε και στην ροή της εκπομπής μας. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Δίνω κατά τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας το 2510-220-128-38-120. Τι είναι αυτό το παρκάκι που πάει να γίνει στην Καποδιστρίου? Με την Καποδιστρίου, ξέρετε, έχω στενές σχέσεις. Εκεί είναι το πατρικό σπίτι του πατέρα μου, του αείμνηστου πατέρα μου. Και φάτσα φόρα μπροστά από το σπίτι γίνεται αυτό το παρκάκι. Είναι τώρα οι χωματουργικές εργασίες σε εξέλιξη. Αστικό πάρκο το ονομάζει ο Δήμος Καβάλας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Βασίλης Ιωάννου. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Με τι ασχολήθηκες σήμερα το πρωί?
1: Σήμερα με ένα θέμα.
0: Με την Ελλάς, με το Ελλάς ασχολήθηκες καθόλου?
1: Εντάξει, ένα σχόλιο το κάναμε. Ναι. Έχει γίνει πάταγος από πάταγος. Το βράδυ. Και ένα σχόλιο να πω ότι εάν αυτό που στόχευε ο Τσίπρας ήταν ένα επικοινωνιακό σοκ,
0: ναι,
1: μια επικοινωνιακή καταιγίδα, πέραν της ουσίας, το πέτυχε.
0: Σε καθαρά επικοινωνιακό επίπεδο.
1: Σε καθαρά, δηλαδή να δημιουργήσει κουβέντα.
0: Κουβέντα.
1: Αν
0: θόρυβε.
1: Ήταν, για παράδειγμα, ήταν μια εναλλακτική το πηξίδα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν πηξίδα, θα γινόταν μια μικρή κουβέντα και μέχρι εκεί
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάμε σ' άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα με το Ελλάς έχουν γίνει
0: πάντως φαίνεται και η πολιτική ωριμότητα από τις αντιδράσεις, δηλαδή έβγαλε μια ανακοίνωση το γραφείο τύπου του Πασόκ. Κόσμια όμως. Τον καταχαιριάζει, λέει πολλά, αλλά σε κόσμια γραφή. Βγάζει μια ανακοίνωση σε ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Καϊστιανού, και ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι ούτε λίγο ούτε πολύ, το λέει, επιλέξει.
1: Ναι.
0: Πάρε, λέει, το πολιτικό σου τσίρκο και πήγαινε παραπέρα. Φαίνεται και η ωριμότητα των πολιτικών. Διότι μια νιωθερμένη πολιτικός μετράει και ζυγίζει πάρα πολύ τον πολιτικό λόγο που χρησιμοποιεί. Εδώ φαίνεται πανικός και από την πλευρά της ακόμη.
1: Δεν νομίζω για πανικός και εδώ πάλι στο επίπεδο των εντυπώσεων.
0: Στο επίπεδο των εντυπώσεων κάτσε.
1: Κοίταξε, είναι οι άνθρωποι από ό,τι έχουν αντιληφθεί εκεί στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το επικοινωνικό παιχνίδι καθόλου.
0: Καθόλου όμως.
1: Φάνηκε και από την παρουσίαση, φάνηκε γενικότερα από τις πρώτες και δηλώσεις και της κυρίας Καριστιανού και δίνουν λαβή για οτιδήποτε. Αυτό που λέω για την κυρία Καριστιανού είναι ότι το μέλλον της στο πολιτικό είναι τώρα, θα είναι στην επόμενη Βουλή και όπως πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα κόμματα

0: έκαναν την πορεία τους, τώρα είναι στην άνοδο και μετά από εκεί πέρα θα εμφανιστεί στη Βουλή, θα δει ο κόσμος και θα αρχίσει κάθετος. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο πολιτικό σκηνικό. Έχει συμβεί πάρα πολλές με πάρα πολλά κόμματα. Ένα από αυτά θα είναι και της κυρίας Καρασιανού. Του Τσίπρα είναι μια άλλη
1: ιστορία. Και άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία είναι έτσι.
0: Εδώ, ακόμα και αν θέλει τώρα ένας πρώην συνεργάτης του, που τον είχε και μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Καρανίκας.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι τον Καρανίκα.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Ο Καρανίκας λοιπόν είπε το πολύ εύστοχο, δεν έκανε λέει rebranding εκεί στο Οδυσσίου, έκανε reunion. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάζεψε τους γνωστούς κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το παρελθόν, το κυβερνητικό παρελθόν του Τσίπρα θα τον κυνηγάει.
1: Ναι.
0: Θα είναι ένα σημείο που θα πέσει πολύ πόλεμος. Επαναλαμβάνω όμως, την ουσία να τη δούμε, έδωσε 7 κατευθύνσεις τέλος πάντων σε αυτά που είπε, όμως αν ήταν να δημιουργηθεί θόρυβος με το όνομα, το πέτυχε
1: στο ακέραιο, έτσι.
0: Έτσι, στο 100% αυτό δεν το συζητάω. Η ουσία είναι άλλη.
1: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως και τι κυκλοφορούν τώρα, ας πούμε, τον οπαδό της Νέας Δημοκρατίας, τον λέτε Δημοκράτη.
1: Ναι.
0: Του Πασό Πασοξή.
1: Ναι.
0: Του Ελλάς Ελασίτη.
1: Ελασίτη.
0: Ελασίτη θα είναι με αναγωγές στον Εμφύλιο
1: ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και τραγούδια που βγαίνουν εδώ, Ελλάς, φίλε μου, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς,
1: ναι.
0: Τέτοια πράγματα. Ωραία. Θα έχουμε
1: και αυτά είναι διασκεδαστικά, βέβαια θα έχουμε.
0: Έτσι, οι κομικοί θα έχουν
1: τώρα
0: πολύ
1: πεδίο. Ο Λαζόπουλος έχει τροφή, η Αρβίλα έχουν τροφή, όλοι αυτοί έχουν τροφή τώρα.
0: Τώρα κλείνουν, αυτοί δεν υπάρχουν τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει, θα έχει πολύ ψωμί για τους κομικούς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε αντίθεση, γιατί το είχαμε προγραμματίσει αυτή την κουβέντα, μέσα σε όλα αυτά έρχονται και οι Παναλλαδικές. Στην Παρασκευή ξεκινούν.
1: Έτσι.
0: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Άλλη πρεμιέρα.
0: Δεν έχουμε εμείς παιδιά τώρα πλέον με τους Παναλλαδικές. Έχει ο άλλος κόσμος. Έρχονται με τη σειρά και βεβαίως πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Κάναμε κουβέντα λοιπόν με τη διευθύντρια του βιομετρικού φροντιστηρίου εδώ στην Καβάλα, την κυρία Βασιλική Βασιλιάδου, για την προετοιμασία των παιδιών, για την παρουσία τους σε αυτές τις εξετάσεις, πώς πρέπει να τις αντιμετωπίζουν αυτές τις εξετάσεις, πώς πρέπει να δουλεύουν για να βγει ένα αποτέλεσμα. Και αυτό που λέμε σε αντίθεση με το παρελθόν, έτσι έκανε και μια αναφορά, δεν ξέρω αν έκανες και εσύ με τον γιο σου όταν έδινε πανελλήνιες, εγώ τύχανε το πατρικό μου το σπίτι να είναι κοντά σε ένα εξεταστικό κέντρο, πάνω στο Ζουμπουλάκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι αρχές καλοκαιριού λοιπόν, βγαίναμε έξω να παίξουμε. Και έξω την ώρα που γινόταν οι εξετάσεις, έξω από τα εξεταστικά κέντρα, δεν ήταν ένα σχεδίο, ήταν πάρα πολλοί γονείς.
1: Βέβαια.
0: Κατασκήνωναν έξω, απ' έξω από το σχολείο.
1: Εκεί κατασκήνωναν.
0: Για να δουν τι έκαναν τα καμάρια τους. Δεν ξέρω, το έκανες και εσύ.
1: Βέβαια το έκανα.
0: Το έκανες.
1: Κατασκήνωνα εκεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Φυσικά. φυσικά. Και επίσης μέχρι και την τελευταία στιγμή που έφευγε από το σπίτι για να δώσει εξετάσεις, το βιβλίο για επανάληψη. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Χιμούλι, μπανανούλες.
1: Βεβαίως, τα πάντα όλα.
0: Βιταμίνες,
1: πορτοκάλια στημένα και.
0: Μάλιστα. Όχι.
1: Έτσι.
0: Τώρα βεβαίως αυτό έχει αλλάξει και πιστεύω ότι έχει αλλάξει καλά. Γιατί, σωστά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί ναι, μην είναι ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Και το συμφωνεί και η κυρία Βασιλιάδου σε αυτό. Είναι ένα σημαντικό σταυροδρόμι στην πορεία των παιδιών. Το πρώτο σημαντικό σταυροδρόμι δεν είναι όμως το μόνο και δεν είναι το καθοριστικότερο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως παλιότερα λέγαμε θα περάσεις κάπου, έτσι. Θα γίνεις δικηγόρος, θα περάσεις νομική, θα γίνεις δικηγόρος, θα εξασκείς αυτό το επάγγελμα, θα βγεις σύνταξη, θα κάνεις τη ζωή σου έτσι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα πας στη στρατιωτική σχολή, θα γίνεις οικονομολόγος, θα γίνεις μηχανικός, οτιδήποτε κι αν γίνεις. Θα μπεις στη σχολή και θα κάνεις αυτό το επάγγελμα.
1: Έτσι.
0: Τώρα αυτά πολύ σωστά έχουν αλλάξει. Γιατί ναι, μεν είναι η επιλογή σχολής, δεν είναι όμως επιλογή πορείας ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και αν πάρεις αυτό το πτυχίο που θες να πάρει, η οικογένεια σε επηρεάζει κτλ., μπορείς στη συνέχεια να κάνεις μια άλλη διαδρομή επιλέγοντας ένα άλλο μεταπτυχιακό, κάνοντας άλλες επιλογές όταν θα είσαι και πιο όριμος.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, αυτά λέγαμε με την κυρία Βασιλιάδου. Βεβαίως, με αφορμή και το τραγικό αυτό περιστατικό με τα κοριτσάκια εκεί τα 17 χρόνια στην Αθήνα, που πηδέξαν στο κενό, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την πίεση που δέχονται τα παιδιά από το σύστημα. Την πίεση που ενδεχομένως να δέχονται κάποια παιδιά ή αυτά ή κάποια άλλα από την οικογένεια και αυτό που σχολίασε και πολύ σωστά για αυτή την υπόθεση είναι ότι τα παιδιά αυτά προαποφάσισαν ότι δεν είναι ικανά να δώσουν τις παρέμβασεις.
1: Τη μάχη.
0: Έτσι, ναι. Αυτή τη μάχη.
1: Ναι.

0: το είπαν, την έχω χαμένη, δεν θα τη δώσω. Και προτιμώ να πέσω στο κενό παρά να μπω σε αυτή τη μάχη. Εννοείται πως για να έχεις πιθανότητες να πετύχεις σε αυτή τη μάχη, πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δηλαδή, όχι μόνο μία χρονιά φέτος στην τρίτη λυκείου, να έχεις δουλέψει σε όλο το λύκειο και τώρα να δρέψεις τους καρπούς, και πάλι όχι σίγουρα. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, πάντα με το σκεπτικό ότι αυτό δεν είναι το τέλος αν αποτύχω, κάποιοι τα παίρνουν διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι τα διαβάζουν διαφορετικά, κάποιοι ακόμα και επηρεάζουν έμεσα ή άμεσα τους μαθητές να κινούνται διαφορετικά και να σκέφτονται διαφορετικά. Εδώ χρειάζεται, λέει, βεβαίως τώρα αυτή είναι η εποχή που δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κοντά στα παιδιά και εγώ θυμάμαι, ναι. Πετούσε ο γάδερος, πετούσε πολύ ψηλά και όλα.
1: Νεύρα!
0: Αγόρι μου, βεβαίως.
1: Εκεί, ναι. Υπομονή.
0: Ναι, υπομονή. Ένα ευχάριστο περιβάλλον, βεβαίως με την αυστηρότητα που υπάρχει και με την προσοχή, γιατί δεν δίνεις ένα απλό διαγώνισμα, δίνεις εξετάσεις, αλλά από εκεί και πέρα να γνωρίζει το παιδί ότι δεν είναι το τέλος. Και αυτό είναι σημαντικό. Και να πάει έτσι στις εξετάσεις. Όσον αφορά το διάβασμα, ό,τι διάβασμα έγινε, έγινε. Ό,τι δουλειά έπεσε, έπεσε.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν δηλαδή τώρα, το τελευταίο μήνα ή την τελευταία χρονιά, ακόμα, για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου. Και συνεπώς, ακόμα και να δεις και άλλες επιλογές πέραν των πρώτων σου επιλογών.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τώρα το σύστημα έχει αλλάξει. Πρώτα δίνεις εξετάσεις και μετά κάνεις επιλογές ανάλογα με τη βαθμολογία που πήρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το ξέρουμε και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γενικά εκεί κοιμάθηκε η κουβέντα μας και επίσης και μια κουβέντα για το σύστημα των εξετάσεων. Η κυρία Βασιλιάδου λέει: εγώ άλλαξα άποψη, γιατί λέγαμε ως νέοι άνθρωποι να το αλλάξουμε αυτό το σύστημα, να δούμε κάτι διαφορετικό. Και ίσως, γιατί πολλές φορές λέμε τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι βατά και αυτό και πάρα πολλοί κόσμος αποτυχάνει. Εδώ λέει, με αυτά τα θέματα και με αυτό το ύψος των θεμάτων, με την έννοια της δυσκολίας, κρατάει ένα επίπεδο. Αν δηλαδή ο μέσος όρος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί το επίπεδο αυτών των εξετάσεων να πέσει.
1: Σωστά.
0: Γιατί πέφτει και το επίπεδο των μαθητών.
1: Βεβαίως.
0: Εισαγάγονται στην τρίτη, έτσι, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να είναι υψηλό και να τραβάει εμέσως τα παιδιά προς τα πάνω.
1: Να ανεβάσουν τον πύχη ψηλότερα. Έτσι. Συμφωνώ
0: αυτό
1: απόλυτα.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό. Και να θυμίσω ότι αυτές οι εξετάσεις είναι στην ελληνική κοινωνία, βρίσκονται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Πρόκειται, βεβαίως, και θυμάμαι παλιότερα υπήρχαν και
1: με κάποιες διαφορετικές ορολογίες.
0: Ναι. Όχι, αυτό λέω. Υπήρχαν σκάνδαλα και κάποια θέματα που βγήκαν, διέρευσαν κτλ. Αλλά στη γενικότερη εικόνα είναι ένα πολύ σωστό μέτρο, μια σωστή εξέταση για όλους. Και για τον πλούσιο και για τον φτωχό, και από την Καβάλα και από την Αθήνα και από όλους. Είναι οι ίδια θέματα, την ίδια στιγμή διάβασες, δούλεψες, θα ανταμυθείς.
1: Έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Κάπου εκεί κοιμάνθηκε η
1: κουβέντα μας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον για την απαρχή, αναμένοντας τις Πανελλήνιες. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907.

0: Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
6: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Α 88,6.

Θα προσθέσω δίπλα σε αυτά που πολύ ορθά επεσήμανε η κυρία Βασιλιάδου, ότι χρειάζεται ένα σταθερό, ήρεμο περιβάλλον χωρίς πολύ πίεση από τους γονείς, και βεβαίως το επιστέγασμα είναι η προσπάθεια που προηγήθηκε, η συστηματική μελέτη όλων των προηγούμενων χρόνων. Θα προσθέσω και κάτι ακόμη. Να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και οι γονείς και τα παιδιά. Όλα τα παιδιά δεν είναι γεννημένα για να πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, όλα τα παιδιά δεν έχουν τις δυνατότητες να ανταπεξέρχονται σε πολύ τοξικές δυσκολίες, όπως είναι το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλα τα παιδιά δεν έχουν επίσης το ίδιο γνωστικό επίπεδο. Επομένως, πρέπει με ρεαλισμό να προσεγγίζουμε ο καθένας, είτε είμαστε γονιός είτε είναι μαθητής, τις δυνατότητές του, και ανάλογα να θέτουμε και τις προτεραιότητές μας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο με τις πανελλαδικές εξετάσεις, φίλες και φίλοι, ισχύει σε κάθε επίπεδο. Ναι, συχνά γίνονται υπερβάσεις, αλλά ο κανόνας δεν είναι υπερβάσεις. Έτσι, ο καθένας έχει ένα

έχει το maximum των δυνατοτήτων του. Αν δεν θέλουμε να δούμε τις δυνατότητες που έχουμε, αυτό είναι άλλο από μόνο του, είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν εθελοτυφλούμε ή θέλουμε να θεωρούμε ότι τα παιδιά μας έχουν περισσότερες ακόμη δυνατότητες, απλά δεν τις έχουν αναδείξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Τον Αλφα ακούτε, φίλες και φίλοι, με ένα πρόγραμμα που σήμερα έχει διαταραχτεί επικίνδυνα και σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά μας φέρνει και σε δυσχερή θέση, γιατί καμιά φορά σκέφτομαι να βγαίνω στην εκπομπή σαν να πηγαίνω σε ραντεβού στα τυφλά, να μην δίνω το στίγμα και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε, αλλά και αυτό δεν είναι ωραίο. Από την άλλη πάλι, οι δυσκολίες ή όποιες δυσκολίες με υπαιτιότητα δική μας ή του καλεσμένου μας προκύπτουν, δεν αφορά εσάς. Σε κάθε περίπτωση ζητώ συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν συνομιλήσαμε ούτε με τον κύριο Μητρόπουλο, ούτε με την κυρία Καρακλιούμη, την πολιτική αναλύτρια. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η επικοινωνία μαζί της, αλλά ειδικά η περίπτωση της κυρίας Καρακλιούμη είχε να κάνει με δικό της τεχνικό κόλλημα και όχι με δικό μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας και ο Δημήτρης Καρατσιώρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών, για να ανοίξουμε το φορολογικό μας ένθετο και σήμερα που είναι Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι σε σένα και στους ακροατές του Αλφα Ράδιο.
0: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά

0: είχα πιάσει λιγάκι αδιάβαστο με την έννοια ότι δεν είχες προετοιμαστεί για την ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Μου είπες ωστόσο ότι αυτό, πρόσεξε τώρα ως δασκάλα σε επιπλήτω, ότι αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί στην επόμενη επικοινωνία μας.
1: Μάλιστα.
0: Όπερ σημαίνει...
1: Τουλάχιστον απέναντι σε σένα και στο κρατές κρατάω το λόγο μου.
0: Έτσι.
1: Σας έχω τα στατιστικά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4.067.000 δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Ενώ την αντίστοιχη χρονιά πέρσι είχαν υποβληθεί 4.206. Δηλαδή είναι 140.000 λιγότερες από πέρσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια το σύνολο που είχαν υποβληθεί πέρσι ήταν 6.710.
0: 6.710. 6.710.
1: Και
0: εγώ λέω τι λέει τώρα ο Δημήτρης.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: 6 εκατομμύρια λοιπόν στο σύνολο είχαν υποβληθεί έτσι για την προηγούμενη φορολογική χρήση.
1: Άρα μας λείπουν ακόμα 2.700.000 δηλώσεις, οι οποίες είναι οι δύσκολες βέβαια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δηλώσεις επαγγελματιών, δηλώσεις που περιέχουν στοιχεία από εταιρείες, οι οποίες πρέπει να κλείσουν πρώτα αυτές και να υποβληθούν μετά οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων.
0: Ναι.
1: Φυσικά πέρυσι υπήρχαν και πάρα πολλές τροποποιητικές δηλώσεις, γι' αυτό είναι και παραπάνω, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που είχαν υποβληθεί οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις αυτόματα από τη ΔΟΗ, είχαν 1.200.000 είχαν υποβληθεί και από αυτές γύρω στις 450.000 χρειάστηκε να κάνουν τροποποιητική δήλωση.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος είμαστε περίπου στα περσινά.
0: Ναι, αυτό διαπιστώνω.
1: Δημήτρη,
0: νωρίτερα μιλήσαμε με τον οικονομολόγο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο, ο οποίος μας είπε, έκανε μια ανάρτηση σήμερα το πρωί, γι' αυτό και τον κάλεσα, μας είπε για το συνολικό ΑΕΠ και τον πληθωρισμό συμπεριλαμβανόμενο σε αυτό και τόνισε ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο που ανεβήκαμε τα τελευταία χρόνια στο ΑΕΠ μας, πληρώσαμε άλλο ένα, πρόσεξε, φόρους. Και αυτό λέει αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία στην οικονομική επιστήμη.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και αυτούς τους φόρους τους πληρώσαμε από εδώ.
0: Εμείς τους πληρώσαμε
1: από το υστέρημα, το υστέρημά μας και από τις όποιες αποταμιεύσεις υπήρχαν στα νοικοκυριά.
0: Έτσι.
1: Γιατί λέμε ότι δεν βγαίνει το νοικοκυριό μέχρι τις... κατέβηκε από τις 18 μέρες.
0: Κατέβηκε, στις 16 είναι πια. Επισήμως, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και δεν έχει να το συμπληρώσει αυτό. Άρα όσο πάει ο Έλληνας φτωχοποιείται.
0: Μεν
1: η ανεργία μειώνεται σύμφωνα με τους αριθμούς που δίνει το Υπουργείο. Αλλά τι μισθούς παίρνουν αυτοί που δουλεύουν. Πόσο έχει μειωθεί η αγοραστική μας δύναμη. Ας αφήσουμε κατά μέρους το ΑΕΠ, ας αφήσουμε το πόσο αυξήθηκε, ας αφήσουμε πόσο στατιστικά αυξήθηκε το εισόδημά μας, ας δούμε πιο απλά, πιο καθημερινά πράγματα. Κάποτε δουλεύαμε, παίρναμε, όπως λένε οι κυβερνώντες, 650 ευρώ και με τα 650 ευρώ αυτά όμως περνούσαμε.
0: Δημήτρη, ακόμη και στην εποχή που πριν αρχίσουν για τα καλά τα μνημόνια, που υπήρξε ένα μαζικό κύμα μείωσης των αποδοχών, έτσι, ο κάθε επιχειρηματίας μείωνε τους μισθούς, δηλαδή έλεγε τόσο μπορώ, ελάτε να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί. Ακόμη και τότε που είχαμε τέτοιες απώλειες ζούσαμε καλύτερα από ό,τι ζούμε τώρα, που υποτίθεται ότι σε μεγάλο βαθμό αποκαταστήσαμε εκείνες τις απώλειες. Ακόμη και τότε. Τι να πω.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα που είδα εγώ, που δεν διαφέρει από αυτά που μου είπες, ότι που λέει ότι φόροι τρώνε το μισό μισθό του Έλληνα.
0: Φόροι.
1: Το μισό μισθό μας,
0: ναι,
1: το πληρώνουμε σε φόρους. είτε αυτός είναι

0: ΦΠΑ.
1: Είτε είναι φορολογία εισοδήματος, είτε είναι έμφυα, οτιδήποτε τέλος πάντων σε φόρους πληρώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Το μισό εισόδημα
0: φεύγει σε φόρους. Λοιπόν,
1: καλά, τότε πώς ακούω εγώ συνέχεια τα κυβερνητικά στελέχη και δει τα οικονομικά στελέχη να λένε ότι κάναμε μεγάλη πρόοδο στους φορολογικούς συντελεστές. Από πού και ως πού το λένε αυτό?
0: Όντως. Κατεβάσαμε κατά 3 μονάδες το φόρο στις εταιρείες από 25 στο 22 και κατά 1-2 μονάδες το φόρο στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
1: Ναι, αλλά αυτές οι μειώσεις αφορούν, Δημήτρη, αφορούν μόνο σε μεγάλα εισοδήματα. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει τέτοια εισοδήματα για να νιώσει τις μειώσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που μας ακούει δεν έχουν εισοδήματα 40 και 50 και 60 χιλιάδες ετησίως. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω εσύ που βλέπεις τόσες δηλώσεις κάθε μέρα, τι στοιχεία συλλέγεις.
0: Η Βουλγαρία είναι στην κορυφή ανάμεσα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, λέει. Οι καθαρές αποδοχές από ένα μεικτό ετήσιο μισθό 100.000, αν ο μέσος μισθός είναι 100.000, η Βουλγαρία είναι στην κορυφή με το μικρότερο.
1: Ναι.
0: Και, δηλαδή,
1: και ακολουθούμε εμείς, έτσι. Ακολουθούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ακολουθούμε
0: εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς, στην Βουλγαρία, στην Αγγλία κρατάνε το 70% του μισθού τους, του μεικτού μισθού τους.
1: Του μεικτού μισθού τους, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί όταν έχουμε 1000 ευρώ μάλλον μισθό,
1: ναι,
0: μεικτό, διότι μας έρχεται
1: 850 καθαρά.
0: 850.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Καθαρά προφόρων.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα μετά μπαίνει ο φόρος. Και μπαίνει και μπαίνουν και οι έμεσοι φόροι.
1: Δηλαδή τώρα μας λες, ο Βρετανός διαθέτει το 30% από το εισόδημά του για φόρους. Εμείς με πολύ μικρότερα εισοδήματα, κυρίως οι μισθωτοί, διαθέτουμε το 50%.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία πάμε. Μετά γιατί αναρωτιόμαστε γιατί γινόμαστε από φτωχοί ή φτωχότεροι? Γι' αυτό. Ένας λόγος είναι και αυτός.
0: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, φαίνεται. Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Μας έχουν περάσει βέβαια και οι Πολωνοί που κάποτε ήταν στην ουρά και σήμερα μιλώντας με κάποιον tour operator στη Θάσο μου είπε ότι η Γερμανία, η αφήξη των Γερμανών είναι στο 50%.
1: Βέβαια είναι, έχουν τεράστια
0: προγραμματισμένους
1: οι Γερμανοί, βέβαια.
0: Ναι, ενώ οι Πολωνοί είναι προσαυξημένοι κατά 20%.
1: Και οι Πολωνοί, Δημήτρη, και οι Τσέχοι, και εγώ μιλάω με ξένους, με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Παραδοσιακές αγορές έχουν ευθύνουν στην απορία και τις χάνουμε, είπε στους Γερμανούς. Ευτυχώς όμως στον αντίπαδα έχουμε μεγαλύτερες, περισσότερες αφήξεις από άλλους προορισμούς, από άλλες αγορές.
0: Αρχίζω να νιώθω ότι δεν είναι και πολύ καλό αυτό εδώ το πράγμα.
1: Ναι, είναι γιατί είναι και άλλα περιοχή, τα εισοδήματα που αφήνουν, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Γερμανός, ερχόταν και ζούσε πλουσιοπάροχα την περίοδο των διακοπών του. Δεν κάνει το ίδιο και ο Βούλγαρος, έτσι δεν είναι?
0: Ειδικά στη δική μας περιοχή, ο δικός τουρισμός είναι αυτός που υπάρχει σε εμάς. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που έρχονται με τις τσάρτερ στην Κεραμωτή. Δεν νομίζω ότι αφήνει και πολλά στην τοπική κοινωνία όταν έρχονται με γεμάτα αυτοκίνητα από τις πατρίδες τους. Μας σώζει λίγο η επισκεψιμότητα από την Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια, μάλλον το τελευταίο διάστημα, έχει ανέβει. Γιατί είμαστε φτηνότεροι από την Τουρκία σε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε ηλεκτρονικά και σε τρόφιμα ακόμα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Κάτι άλλο που έχεις να προσθέσεις, Δημήτρη?

0: Απλά ότι τα προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα πλατφόρμες, μια και δεν, το έχω, δεν έχω γκρινιάξει φέτος, γι' αυτό άρχισαν να εμφανίζονται δειλά-δειλά μένα, αλλά εμφανίζονται.
1: Ενώ στην αρχή δεν είχατε δηλαδή πρόβλημα φέτος.
0: Όχι, δεν, στην αρχή δεν είχατε πρόβλημα, αλλά τώρα αρχίσαν και δημιουργούνται αρκετά θέματα. Ακόμα η πλατφόρμα Μίδα δεν έχει ανοίξει. Mm-hmm. Από συνάδελφο στη Δράμα, τον πρόεδρο των λογιστών της Δράμας, τον κύριο Χατζηδημητρίου, πληροφορήθηκε ότι υπήρχε μια σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα με τον τοπικό, που την προκάλεσε ο τοπικός βουλευτής, ο κύριος Δίδης.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν καλεσμένος και ο Πιτσιλής. Τους είπε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα των αγροτών με το Μίδα.
1: Ναι.
0: Και όταν παρενέβη ο συνάδελφος, είπε είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε φέτος να τελειώσουμε με το συγκεκριμένο θέμα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ανοίξει Μάρτιο.
1: Μάρτι μήνα, ναι.
0: Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Ευθύως έχουμε φάει και τον Μάιο,
1: έτσι.
0: Μπαίνουμε Ιούλιο, Ιούνιο και προβλέπεται να ανοίξει μέσα Ιουλίου. Mm. Πότε λοιπόν θα τα ετοιμάσουμε όλα αυτά, γιατί σε εμάς θα πέσει πάλι ο πλήρως, και πότε θα πληρωθούν οι αγρότες και πώς θα γίνει ο συγκερασμός μεταξύ του ε9 των ιδιοκτητών, του κτηματολογίου, για να πάρει ένα μοναδικό αριθμό, τον αριθμό Μίδα, και να πληρωθεί ο αγρότης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη η πρόβλεψη αυτή και μακάρι να είναι επιτυχημένη η πρόβλεψη, το ξαναλέω.
1: Μακάρι, μακάρι. Δημήτρη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και θα...
1: Ευκαιρία για απόδραση στις παραλίες και για μικρή ξεκούραση, έχεις δίκιο.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί τα πράγματα που έρχονται είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια λοιπόν και στις εσάς και στους ακροατές μας.
1: Τουλάχιστον ανοίξαμε το φορολογικό μας ένθετο, κάτι είναι και αυτό, φίλες και φίλοι.

0: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο στριφτάρι μεζεδοπωλείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπωλείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότες.

0: και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος, η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
0: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Θοδωρής Σαλτήρης. Αρχίζω με τα λογοπαίγνια εγώ τώρα και είμαι έτοιμη να ακούσω πολλά. Ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Μου απαντάς, έχεις πρόχειρη απάντηση, αγαπητέ Θοδωρή? Δεν έχεις.
1: Λοιπόν, όταν το άκουσα,
0: ναι,
1: το πρώτο που μου ήρθε, δεν μου ήρθε το γνωστό τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντινού, γιατί σε αυτό αναφέρεσαι. Αλλά κάτι χειρότερο και για τον Τσίπρα και για την αριστερά και για εκείνη την ταραγμένη εποχή των μνημονίων. Μου ήρθε από την προεκλογική περίοδο και του 12 και του 15 το «Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς».
0: Άντε ρε, εσύ προχώρησες ένα βήμα παρακάτω.
1: Πού πας ρε φίλε, δηλαδή εχθές ήταν το σοκ μεγάλο. Καταρχήν, αγαπητέ Τσίπρα Αλέξη, ποιος σε συμβουλεύει? Φέρτον μου, βρε, ξέρω ποιος σε συμβουλεύει. Φέρτον μου να του δώσω συγχαρητήρια. Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά, ποιος φωτεινός εγκέφαλος το σκέφτηκε και ποιος είπε να ένα καλό όνομα για αριστερό κόμμα το οποίο δεν θέλει να υποκύψει στο λαϊκισμό, λέγε με ειρηνική λύση και άλλα τέτοια. Τι θα πει Ελλάς? Δηλαδή, έλεος. Ο μόνος Ελλάς που ξέρουμε είναι ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, το οποίο είναι μέγα έγκλημα να το βάλεις και να το χρησιμοποιήσεις για όνομα κόμματος. Πρώτον για ιστορικούς λόγους, έτσι. Καλά είναι από χθες οι κομμουνιστές και ειδικά οι κουκουέδες στα κάγκελα. Και δεύτερο, γιατί ακριβώς παραπέμπει σε μία εποχή η οποία ξυπνά τα αντανακλαστικά των αντικομμουνιστών, των δεξιών, των φασιστών, των δοσιλόγων, και άρα αντί ας πούμε να πηγαίνεις αυτό, να ολοκληρώσεις το rebranding όπως το ξεκίνησες, φωτεινά, λαμπερά, ανανεωτικά, έτσι με νέο προφίλ, τι θυμάσαι τώρα, τον Ελλάς, το ΕΑΜ, το ΔΟΣΟΕ, το έβγαλε το πρωί ο Καμένος, πρώην κυβερνητικός
0: συνέτερος,
1: ναι, εταίρος, του λέει κάθε Ελλάς, λέει, χρειάζεται και τον ΕΔΕΣ.
0: Έτσι, σωστά. Ο άνθρωπος έχει στοιχειώδης γνώση ιστορίας.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Ο δεύτερος Ελλάς, ή μάλλον η δεύτερη Ελλάς που υπάρχει, είναι η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Γράφεται ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ταυτίζεις το κόμμα σου με την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, πραγματικά, ρε Μαρατζίδη,

0: Ρε Μαρατζίδη, που πιστεύω ότι δεν είναι του Μαρατζίδη το Ελλάδι, ότι ο Μαρατζίδης έχει γράψει μαζί με τον Καλύβα και τον άλλον, τον κύριο Ντοσάκη, τον Μουμτζή, το περίφημο βιβλίο «Τα εγκλήματα των κομμουνιστών». Και αυτός είναι σύμβουλος του Τσίπρα. Εν τω μεταξύ ο Μουμτζής, ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μουμτζής και ο Καλύβας είναι όχι ό,τι πιο αντισύριζα υπάρχει. Μίσος άπλετο, μένος. Δηλαδή βιομηχανία παραγωγής fake news. Και αυτοί ήταν οι τρεις μαζί παρέα και γράψανε και βιβλίο. Λοιπόν, «Τα εγκλήματα των κομμουνιστών». Και έχεις σίγουρο το Μαρατζίδη και βάζεις όνομα το Ελλάς, δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος πυροβολείται πόδια.
1: Γι' αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συνομιλούσαμε σήμερα με την πολιτική αναλύτρια.
0: Την είδα χθες, άστο. Μάλωσε με τους Σιριζέους στο πάνελ. Έγινε της τρελής.
1: Ναι. Γιατί θα μπορούσε να μας αναλύσει τι επικυριάρχησε στο μυαλό του Τσίπρα και των συνεργατών του για να καταλήξουν τελικά σε αυτό το όνομα. Και επικοινωνιακά τι εισφέρει αυτό. Εγώ από την αρχή έδωσα μια άλλη διάσταση.
0: Κάτι, επειδή χθες την πέτυχα,
1: ναι.
0: Είδα όλα τα πάλι, τα είχα καλά στα κανάλια. Λοιπόν, χθες ήταν ένα ρεσιτάλ αντιτσιπρισμού γενικά στην τηλεόραση, το οποίο ήταν αναμενόμενο φυσικά, γιατί το σύστημα επιχειρεί να φέρει πίσω, ρε παιδί μου, το παλιό σκηνικό, 2015,
1: τα γνωστά, ναι.
0: Και εκεί πέτυχε και την κυρία Καρακλιούμη να τσακώνεται με τους Σιριζέους και να φωνάζει και να τσιρίζει και μάλιστα να τους θέτει, μάλλον να τους λέει και τι να λένε. Εκεί ήταν το καλύτερο σημείο. Πες τώρα.
1: Εγώ έδωσα μια άλλη διάσταση, η οποία βέβαια είναι αρκετά επιδερμική. Δηλαδή, προσπαθεί να συγκεράσει και να συνενώσει κάτω από την ίδια σημαία, κάτω από τον ίδιο πολιτικό φορέα, τους Έλληνες, χωρίς σώνει και καλά, αυτούς δηλαδή που προτάσσουν τα συμφέροντα της χώρας μας. Ελληνική, αριστερή, ναι. Συμπαράταξη. Ναι. Για να αποτινάξει και τη ρετσινιά ότι κανένας αριστερός δεν είναι πατριώτης.
0: Όχι, εκεί.
1: Αλλά ήταν πρόχειρη ανάλυση, το ομολογώ. Ήταν πρόχειρη ανάλυση. Εδώ τώρα μου λες, Ελλάς, απελευθερωτικός στρατός, ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, τελώς, πώς θα το πω, ασύμβατες ορολογίες που θα έβαζε κανείς με το μυαλό του για να ονομάσει ένα νέο πολιτικό φορέα. Σου είπα, στην αρχή έκανα αυτή την ανάλυση. Η κυρία Καρακλιούμη δηλαδή πού είχε σοβαρές ενστάσεις, θα την φιλοξενήσουμε, αλλά
0: ήταν
1: άλλη μέρα.
0: Έβγαλε αφρούς. Ήταν δηλαδή στον μπλόκο βγάζω αφρούς. Εντάξει, θα σου πω.
1: Τόσο πολύ.
0: Άκου τώρα τι πιστεύω ότι γίνεται. Οι πατριώτες, ας το πούμε ευρύτερα, το οποίο βέβαια εγώ σαν όρο δεν το δέχομαι, διότι είναι πολύ ελαστικός όρος πρώτον, και δεύτερον, είναι σαν την πατρίδα, είναι σαν τη δημοκρατία, είναι σαν όλους τους όρους στην Ελλάδα, ότι τους οικειοποιείται μια ομάδα προς ιδία χρήση.
1: Ναι.
0: Οι πατριώτες που βρίζουν με τον Τσίπρα και του λένε Τσίπρα προβοτή, είναι αυτοί που πηγαίνουν στα Σκόπια και στη Βουλγαρία για να κάνουν τα δόντια τους, για να βάλουν βενζίνη, για να κάνουν σούπερ μάρκετ. Και αφήνουν τους άλλους πατριώτες, συμπολίτες τους, στο Κυλκή, στη Θεσσαλονίκη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στις Σέρες.
1: Μαζεύουν
0: μύγες. Στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, να πεθαίνουν από την πείνα. Έτσι. Και να μεταναστεύουν. Και όλοι αυτοί λοιπόν οι παραμεθόριος, επειδή μιλάμε για πατριώτες και πατριωτισμό, και έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τον πατριωτισμό από ότι τον αντιλαμβάνονται οι φασίστες πατριδοκάπηλοι και σημαιοκάπηλοι. Για αυτούς λοιπόν, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία στη Βόρεια Ελλάδα, δυστυχώς, είναι Τσίπρα προδότη.
1: Ναι.
0: Τσίπρα. Δηλαδή είναι με G και είναι με μπρο και ωμέγα, είναι
1: ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και πούλησε στη μακονία μας.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Ο Τσίπρας μέσα στο μυαλό του και η συμβουλή του έχει κάνει μία εθνική ιστορική συμφωνία. Δηλαδή, ήταν, ξέρω εγώ, όπως η συνθήκη των Σευρών, δηλαδή όπως η συνθήκη του Παρισίου, όπως η συνθήκη της Λοζάνης. Οκ, ότι ήταν ένας ιστορικός σταθμός και αυτός.
1: Ναι.
0: Ήταν, όντως, στα βιβλία θα αναφέρεται, ότι μία, ρε παιδί μου, πολυετής διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες για

0: όνομα της Μακεδονίας και αυτά, μπούρου μπούρου.
1: Έλαβε τέλος.
0: Δεν προσπάθησε ποτέ να εξηγήσει ότι το Μακεδονία στο Βόρεια Μακεδονία ήταν κάτι αναπόφευκτο. Αυτό δεν έχει εξηγηθεί. Ούτε από τους Σιριζαίους τότε, που τότε έπρεπε να εξηγηθεί, τώρα είναι αργά, ούτε και τώρα από τον ίδιο. Αλλά υπερασπίζεται τη συμφωνία ως μια πατριωτική συμφωνία. Δηλαδή έχει αυτή την αφετηρία, ότι παρά τις φωνές των εθνικιστών για την Ελλάδα και την πατρίδα, παρότι εγώ είμαι αριστερός και με θεωρούσαν αν θέλει και τέτοια, είναι μια εποφελής συμφωνία. Θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι σε κάποια μέρη της είναι εποφελής και σε κάποια μέρη της είναι κακή. Ισχύει αυτό. Το ότι κατοχύρωσαν οι άλλοι το να λέγονται Μακεδόνες, παρότι το όνομα της, το constitutional name, ξέρω εγώ, είναι Βόρεια Μακεδονία, και στις ταμπέλες θα γράφουν Βόρεια Μακεδονία, το ότι κατοχύρωσαν να λέγονται Μακεδόνες, αυτό είναι η ήττα. Η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας, χωρίς να εξηγήσεις ότι έχει γίνει στο παρελθόν από τη χώρα μας και από δεξιές κυβερνήσεις, είναι ήττα. Αλλά για μένα η μεγαλύτερη ήττα είναι αυτή ακριβώς. Ότι δεν εξήγησε κανένας ότι το 1959 σε έγγραφα στον ΟΗΕ αναγνώρισε η τότε κυβέρνηση της ΕΡΕ, του Κωνσταντίνου Καραμαλίου, του Εθνάρχη, τη δημοκρατία της Μακεδονίας ως μία από τις 6 δημοκρατίες της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Δεν εξηγήθηκε ότι το 1993 ο Σαμαράς έφυγε γιατί ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο οποίος πάτησε πάνω στο μακεδονικό Παύλα Σκοπιανό για να γίνει πρωθυπουργός, και δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό, ήταν αυτός ο οποίος είχε συμφωνήσει. Και μπορεί να ανατρέξει οποιοδήποτε στον τύπο της εποχής. Για Βόρεια Μακεδονία. Για Βόρεια Μακεδονία. Όπως είναι ακριβώς σήμερα. Για Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς όνομα. Δεν εξηγήθηκε ότι ακόμη και ο προηγούμενος, ο μεταβατικός, ο προσωρινός ας πούμε όρος, ο οποίος συμφωνήθηκε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, περιείχε τον όρο Μακεδονία. Ασχέτως αν εμείς κάναμε ότι δεν λέγαμε και τους λέγαμε Σκόπια. Διεθνώς ήταν αυτό. Το φύρο. Αγγλικά, το μου ελληνικά. Το φύρο, το μου ήταν Μακεδονία. Δεν είπε, δεν εξήγησε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τη συμφωνία εν τέλει, ότι το 2008 στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΟΗΕ, η τότε υπουργός εξωτερικών, αδερφή του σημερινού πρωθυπουργού, είναι καθαρά μητσοτακική υπόθεση η Μακεδονία. 100%. Δεν εξηγήθηκε ποτέ. Υπέγραψε και συμφώνησε σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ποια είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό?
1: Και τι προέλευση πολιτική έχει αυτό που συμφώνησε τελικά?
0: Ήταν η μόνη η οποία έλεγε να φυσικά λέει, έχουν συμφωνήσει με Μακεδονία. Και αν θυμάστε, ήταν η μόνη που όταν όλοι ήταν στα κάγκελα, ακόμη και ο αδερφός της, που προαλληφόταν και πρωθυπουργός, η ίδια έλεγε ότι είναι μια καλή συμφωνία, αυτό έχουν συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουν συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Οπότε μέσα στο μυαλό του ο Τσίπρας θέλει να εμφανιστεί τι? Όχι μόνο ως αριστερός, αλλά ως πατριώτης. Αλλά ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος συμμετείχε σε μια ιστορική συμφωνία. Ένας πρωθυπουργός υπερκομματικός, που μπορεί να μιλήσει σε ακροατή.
1: Ωραία, μπορείς να μου εξηγήσεις ποιο είναι το πατριδόμετρο σε έναν πολιτικό άντρο? Ποιο είναι το πατριδόμετρο?
0: Ναι.
1: Πού συνίσταται αυτό? Σε ποια χαρακτηριστικά? Για να πούμε ο Τσίπρας είναι πατριώτης, ο Ανδρουλάκης είναι πατριώτης, αλλά ο Θοδωρής δεν είναι πατριώτης.
0: Μα αυτό είναι υποκειμενικό, είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις. Δηλαδή, για κάποιους, για τους υποστηρικτές του, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μία υποφελής συμφωνία. Η πραγματικότητα βέβαια, αν το πάρεις τελείως ψυχρά, είναι ότι πριν λεγόντουσαν, παρότι είχαν προσωρινή ονομασία το φύρο επίσημη, και constitutional, δηλαδή και στο σύνταγμά τους και διεθνώς, αλλά γράφονταν Μακεδονία σκέτο, το Μακεδονία σκέτο έγινε Βόρεια Μακεδονία, αλλά για όλους τους υπολείπους, φυσικά και για κομματικούς λόγους για πολλούς από αυτούς έγινε, και με τη συνδρομή των media και του συστήματος του τότε του αντισύριζα με τόπου, για όλους τους υπολείπους είναι ο προδότης. Αυτό όμως ιστορικά ισχύει για όλους. Δηλαδή, για κάποιους ο Καραμαλής είναι εθνάρχης.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους ήταν συνεργάτης των Ναζί στην κατοχή. Αυτό αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Max Mertens, ο οποίος εκδόθηκε στην Ελλάδα ή μάλλον ήρθε, είχε το θράσος. Θυμίζω ότι ο Max Mertens ήταν ο λεγόμενος Χασάπης της Θεσσαλονίκης. Έφαγε χιλιάδες Θεσσαλονικείς, όχι μόνο Εβραίους, αλλά και Έλληνες. Λοιπόν, ο Χασάπης Θεσσαλονίκης είχε το θράσος να έρθει για να πάρει τα κλεμμένα πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, νομίζω το 59, και παρότι συνελήφθη ακριβώς γιατί ήταν καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, περίμενε, και πήγε σε δικαστήριο με βούλευμα διαταγή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, αφέθηκε ελεύθερος και εκδόθηκε στη Γερμανία, όπου και έζησε ζωή χαρισάμενη, ελεύθερος. Δηλαδή, ονομάστηκε εθνάρχης. Είπε το «Η Κύπρος κοίται μακράν». Για κάποιους είναι εθνάρχης και για κάποιους είναι προδότης.
1: Εντάξει, για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι εθνάρχης.
0: Και για τον Ελευθερίο Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Που ακούω ότι ακριβώς επειδή όλες αυτές οι ιστορικές φιγούρες, πολιτικές φιγούρες έχουν ξαναέρθει στην επιφάνεια, πάει να υπάρχει αυτός ο διχασμός.
1: Βέβαια.
0: Πολλοί τον υπερασπίζονται και αυτόν ως εθνάρχη. Ο άνθρωπος που τριπλασίασε την Ελλάδα, που είχε κάνει την
1: Το θέμα είναι ποια είναι, ποια είναι η κυριαρχούσα άποψη. Έτσι, το θέμα είναι αυτό.
0: Ο διχασμός υπάρχει. Διχασμός υπάρχει γιατί είναι στοιχείο, γενετικό στοιχείο του Έλληνα. Και είναι και το απαραίτητο στοιχείο πάνω στο οποίο πάντα πατάνε αυτοί που θέλουν να γράψουν ή να ξαναγράψουν την ιστορία ή να την πλαστογραφήσουν την ιστορία, αλλά και στο σύστημα, γιατί ο διχασμός πάντα δούλευε πολύ καλύτερα στο να επιτευχθούν οι στόχοι και να περάσει. Το σύστημα, η ολιγαρχία, η ντόπια ολιγαρχία, η ξένη ολιγαρχία, ανάσα κουκουές μιλάω, αυτά που θέλει. Και για τον Βενιζέλο λοιπόν το ίδιο ισχύει. Κάποιοι λένε ότι ο Βενιζέλος μεγάλωσε την Ελλάδα, ήταν την Ελλάδα σύγχρονο κράτος. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ευθύνεται, είναι προδότης, γιατί ευθύνεται για το ξερίζωμα του ελληνισμού του Πόντου και της Ιωνίας και της Μικράς Ασίας μετά από 3.000 χρόνια παρουσίας εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι λόγω ότι απέστειλε στρατεύματα ελληνικά 20.000 στην Ουκρανία στον πόλεμο των Λευκών κατά των Μπολσεβίκων, όταν γινόταν ο εμφύλιος στην τότε Σοβιετική Ένωση, στο πλευρό των συμμάχων, Αγγλίας και Βρετανίας, που θέλανε την νίκη των Λευκών των Τσαρικών, οι Μπολσεβίκοι μετά που νίκησαν, στήριξαν τον Σφαγέα Κεμάλ. Έκανε συμφωνία και έδωσε Νόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ.
1: Άρα θεωρείται και τον Καραμαλή
0: για πολλούς εθνάρχης, τεράστιο, ναι, και για άλλους προδότης.
1: Ο Τσίπρας χθες διακατέχεται από τέτοιον μεγαλοειδρατισμό που είδε επικοινωνιακά, τουλάχιστον αυτό φάνηκε, τον εαυτό του ως ένα νέο επερχόμενο
0: εθνάρχη. Ο Τσίπρας, ναι, προσπαθεί να αλώσει μέσα στο, σύμφωνα και, μέσα στο μυαλό του και με αυτό που τον συμβουλεύουν, να αλώσει και ένα κομμάτι του πατριωτικού χώρου. Να βάλει, καταρχήν ακούσαμε για πρώτη φορά τον όρο πατριωτική αριστερά στην Ελλάδα. Γιατί αυτό δεν υπήρχε, γιατί τη λέξη πατρίδα, κακώς βέβαια, και με λαθροχειρία, την έχει προσετεριστεί, την έχει εγκολπώσει μέσα στην ιδεολογία της και στη ρητορική της μόνο η δεξιά και η ακροδεξιά. Οι άλλοι όλοι δεν είναι πατριώτες, δηλαδή ιστορικά θεωρούνται ότι το ΚΚΕ ήθελε να αποσχίσει τη Μακεδονία από την Ελλάδα και να κάνει τη Σλαβική Μακεδονία. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Και είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα ακόμη περισσότερο, γιατί ο ίδιος έχει πάρει, έχει μάλλον υπογράψει μια εθνική συμφωνία η οποία είναι διχαστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για άλλους θεωρείται μια πολύ καλή συμφωνία και για άλλους, νομίζω περισσότερους από τους μισούς, δεν έχει άρα τη στατιστική με το μέρος του, θεωρείται προδοσία. Αυτό λοιπόν που πάει να κάνει είναι μια υπέρβαση. Γιατί δεν λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο η πατριωτική αριστερά ως όρος, υπήρχε μόνο στις λαϊκές δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής, όσες κατάφεραν, ας πούμε, να κάνουν τελικά, όπως η Κούβα ή κάποια άλλα κράτη. Αλλά εκεί συνοδευότανε με ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, όπως ήταν ο Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,

0: Patria o Muerte. Μέσα του είχε το πατρί, ήταν το αντίστοιχο πατρίδα ή θάνατος, που ήταν και αυτό εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση, από τα Ελευθερία ή θάνατος, αλλά το Patria Muerte ήταν σύνθημα όχι ακροδεξιών, βασιλικών, φασιστών, ήταν σύνθημα αριστερών, μαρξιστών.
1: Εγώ αυτόν τον όρο από τους σύγχρονους πολιτικούς, πατριωτική αριστερά, τον έχω ακούσει από τον Νίκο Κοντζιά, εδώ στην εκπομπή μας.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι μαζί υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ότι και ο κύριος Κοντζιάς θεωρούσε ότι έχει κάνει μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα. Αν υπήρχε μια ψύχρεμη φωνή να την κρίνει, σου λέω ότι έχει και καλά, έχει και κακά. Δεν είναι η ζωή άσπρο και μαύρο. Έχει και καλά, έχει και άσχημα. Θεωρούσε και ο Κοτσιάς θεωρεί, συνεχίζει και αυτός να υπερασπίζεται τη συμφωνία και να θεωρεί ότι ήταν πατριωτική συμφωνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έλυσε ένα πρόβλημα για τη χώρα. Ότι απέσπασε ένα ούτε καν σύμμαχο. Ένα παιδί των Τούρκων μέσα στα Βαλκάνια ουσιαστικά, το οποίο το χρησιμοποιούσε η Τουρκία. Διότι προφανώς είναι άλλο τον εναέριο...
1: Χρόνους πολιτικούς, πατριωτική αριστερά, τον έχω ακούσει από τον Νίκο Κοντζιά, εδώ στην εκπομπή μας.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι μαζί υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ότι και ο κύριος Κοντζιάς θεωρούσε ότι έχει κάνει μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα. Αν υπήρχε μια ψύχρεμη φωνή να την κρίνει, σου λέω ότι έχει και καλά, έχει και κακά. Δεν είναι η ζωή άσπρο και μαύρο. Έχει και καλά, έχει και άσχημα. Θεωρούσε και ο Κοτσιάς θεωρεί, συνεχίζει και αυτός να υπερασπίζεται τη συμφωνία και να θεωρεί ότι ήταν πατριωτική συμφωνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι έλυσε ένα πρόβλημα για τη χώρα. Ότι απέσπασε ένα ούτε καν σύμμαχο. Ένα παιδί των Τούρκων μέσα στα Βαλκάνια.

0: Τουρκία. Διότι προφανώς είναι άλλο τον εναέριο, τον εναέριο σου χώρο να τον ελέγχει και να τον προστατεύει η τουρκική αεροπορία και άλλο να τον ελέγχει και να τον προστατεύει η ελληνική αεροπορία.
1: Ναι.
0: Προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μια χώρα μικρότερη από σένα με την οποία συνορεύεις και ένα τμήμα του πληθυσμού της, όπως ένα τμήμα του πληθυσμού σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων έχει αλυτρωτικές τάσεις και
1: αυτά
0: και μέσα στην Ελλάδα και μέσα στη Βουλγαρία και μέσα στην Αλβανία και μέσα στην Τουρκία.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Οπότε... Επικοινωνιακά, ως εικόνα, ως ομιλία, περιεχόμενο ομιλίας, συνθηματολογίας, παλμού από τον κόσμο, πώς θα βαθμολογούσες?
0: Τυπικά Τσίπρας.
1: Δεν άκουσα.
0: Τυπικός Τσίπρας.
1: Τυπικός Τσίπρας, ναι. Μάλιστα.
0: Περίμενα κάτι παραπάνω, περίμενα κάτι διαφορετικό. Καταρχήν έχει πάρα πολλές φράσεις από την προεκλογική εκστρατεία του 23. Άλλαξε ρε φίλε τη ρητορική σου, άλλαξε τις λέξεις.
1: Αυτά έμαθε να λέει, πώς θα λέει τώρα, μάθει καινούρια.
0: Δηλαδή ξανά την αξιοπρέπεια, ξανά τη δικαιοσύνη, καταρχήν τη δικαιοσύνη την έχει πιάσει Καστιανό.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, πάει αυτό.
1: Πάρε άλλο στα σύνδυο.
0: Τώρα για την αξιοπρέπεια, πώς λέει η Νέα Δημοκρατία συνεχώς ότι τα τέμπη κρίθηκαν 41%, ο ΠΚΠ κρίθηκε 41%, οι υποκλοπές κρίθηκαν 41%. Όταν λοιπόν εσύ έβαλες αξιοπρέπεια, οι άλλοι σου απάντησαν για την αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Δώσε τώρα 50, 100, 5000, ο ΠΚΠ, δώσε ό,τι είναι να δώσεις. Γιατί η Κρήτη έγινε μέσα σε 2 χρόνια μπλε, που δεν είχε γίνει ποτέ. Ιστορική
1: ρεκόρ, ναι.
0: Έτσι. Οπότε, άσε την αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια, αυτή η συνθηματολογία ήταν συνθηματολογία μνημονιακή.
1: Και παροχημένη, δηλαδή, τη βρίσκεις.
0: Ήταν συνθηματολογία μνημονιακή. Δεν, ο άλλος δεν, για ένα πενιντάρικο κάνει τι θέλεις. Άμα σου λέω τώρα, επειδή έχω μία γνωστή μου, δεν θα πω πια και πού δουλεύει ακριβώς, δουλεύει σε τμήμα εξυπηρέτηση πελατών. Μεγάλης τεράστιας εταιρείας. Ίσως της πιο μεγάλης εταιρείας στη χώρα. Λιανικής πώλησης. Το τι ακούει κάθε μέρα, εμένα μου τα περιγράφουν, ας πούμε, και ότι οι άνθρωποι δημιουργούν με το μυαλό τους προβλήματα ή επικαλούνται με το μυαλό τους διάφορα για να ζητήσουν πίσω λεφτά, ενώ έχουν πάρει το προϊόν, για να ζητήσουν κουπόνια, για να ζητήσουν χρηματοδότηση, για να ζητήσουν το ένα, για να ζητήσουν το άλλο. Τι μου δείχνει εμένα αυτό? Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς, δεν λέω ότι είναι όλοι έτσι από τη φύση τους, προφανώς και δεν είναι όλοι, αλλά πολλοί εκεί έξω, για ένα πενιντάρικο, για ένα εκατοστάρικο, για ένα εικοσάρικο, για 5 ευρώ, μπορεί 3 ώρες να κάθεται και να μαλώνει μαζί στο τηλέφωνο. Για 3 ευρώ. Ναι. Κατάλαβες, οπότε ναι. Άσε την αξιοπρέπεια. Εγώ, άμα θα μου έλεγε δώσε μου ένα σύνθημα ή πώς να ξεκινήσω ή εγώ αν είχα ακόμα, πώς θα ξεκινούσα, θα έλεγα ας μιλήσουμε για πράγματα που γίνονται.
1: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν το σύνθημά μου.
1: Ναι.
0: Αν εγώ ήμουν ο συμβουλάτορας του, θα του έλεγα να πει ας μιλήσουμε για πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, θες να μιλήσει για τη δικαιοσύνη. Γίνεται να μην εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεσμεύεσαι ότι εσύ δεν θα το...
0: Γίνεται.
1: Ναι.
0: Θα το αλλάξουμε.
1: Έτσι.
0: Θα φύγει από εμάς. Δεν θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται ο ΦΠΑ αφού δεν είσαι σε μνημόνιο και άρα δεν χρειάζεται να... Δεν θα πέσει το σπαθί πάνω από το κεφάλι σου να σου κόψει το κεφάλι. Γίνεται το ΦΠΑ στο 24% να πάει στο 19%, δεν σου λέω κάτι.
1: Και αφού έχεις και υπερπλεώνασμα.
0: Το 13% να πάει στο 6% και
1: έτσι.
0: Το 6% που είναι για τα υπεραπαραίτητα προϊόντα να πάει στο 0%.
1: Έτσι.
0: Πάλι θα είχες υπερπλεώνασμα. Θα είχες υπερπλεώνασμα από την καταναλώση. Γίνεται. Θα μιλούσαμε για πράγματα που γίνονται. Γίνεται να μειωθεί στο μισό έστω. Μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και να πάει από το 24% το ΦΠΑ στο 19%. Και άρα η βενζίνη να πάει από 2,16 που είναι σήμερα και έχει γίνει κανονικότητα. να είναι 2-16 λίτρες και είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: Αμερικής. Ξέρεις τι, εδώ απλά ελοχεύει ο κίνδυνος της παροχολογίας. Δηλαδή γίνεται να δώσεις αυξήσεις στους νοσοκομείακους γιατρούς. Γίνεται.
0: Λέω για πράγματα...
1: Αλλά την ίδια στιγμή ξεσηκώνονται.

0: υπόλοιπη επαγγελματική κλάδη.
1: Γίνεται σε όλη. Και πρέπει να εξηγήσεις γιατί γίνεται. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει τους φορολογικούς συντελεστές για να προστατεύσουν τα νοικοκυριά και τα εισοδήματα των πολιτών των χωρών.
0: Έτσι.
1: Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία όχι απλά επιτρέπει αυτή τη φορολογιστία, αλλά ακριβώς είναι αυτή που ρίχνει λάδι στη φωτιά, που έχει πάρει το ενόπνευμα και ρίχνει πάνω τη φωτιά για να φουντώσει περισσότερο, είναι η ίδια κυβέρνηση. Επιτρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, ακριβώς γιατί, όπως εξηγώ εδώ και 2-3 χρόνια, και εξήγησε ωραία και ο κύριος Βιλιάρδος μέσα σε 5 λεπτά, η κυβέρνηση θησαυρίζει από αυτό το πράγμα. Ταΐζει την αποπληρωμή του χρέους στην εικονική από αυτό το πράγμα και μπορεί να κάνει παροχές και μπορεί να παρουσιάζει υπερπλεονάσματα. Ναι. Τα οποία υπερπλεονάσματα όμως ουσιαστικά ακριβώς είπε τη σχέση του πραγματικού ΑΕΠ.
0: Με το πληθωριστικό ΑΕΠ.
1: Με το πληθωριστικό ΑΕΠ και κυρίως με το ΦΠΑ, γιατί αυτό είπα, ότι όλα τα έσοδα είναι ΦΠΑ, και αποδεικνύεται ότι όλοι μας δεν έχουμε πάρει όχι μόνο αύξηση μισθού, αλλά έχουμε υποστεί βαρβαρότερες μειώσεις μισθού από ό,τι στα μνημόνια. Μπορώ να το αποδείξω. Είναι βαρβαρότερες μειώσεις μισθού παρά τις εικονικές αυξήσεις. Βαρβαρότερες μειώσεις μισθού, διότι ο μισθός είναι η αγοραστική σου αξία και ο πληθωρισμός, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η ονομαστική αξία του μισθού. Ναι, εμένα είναι ένας μισθός που ήταν 580 ευρώ, 600 ευρώ, ξέρω εγώ. Σήμερα έχει γίνει 770 ο βασικός, ο κατώτατος. Έτσι. Αλλά αυτό είναι ονομαστικός. Στην πραγματικότητα η αξία του είναι κατά 30-40% μικρότερη από το 2019. Θα έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσει και να μιλάει για πράγματα που γίνονται. Αντί αυτού ξεκίνησε την ίδια θεωρητικολογία, τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, ο ένας εκπαιδευτικός δεν τα βγάζει. Ναι, δεν τα βγάζει πέρα, τι θα κάνεις. Ξεκίνησε, λέει, ένας εκπαιδευτικός δεν τα βγάζει πέρα. Το νοικοκυριό δεν τα βγάζει πέρα. Το σούπερ μάρκετ είναι πανάκριβο. Πες τι θα κάνεις.
0: Έτσι.
1: Και μην πεις καταργώ το ΦΠΑ. Διότι ο καθένας αντιλαμβάνεται, ακόμη και αυτοί που είναι στην απέναντι πλευρά από την κυβέρνηση, ότι το κράτος, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ακριβώς επειδή έχει αποτύχει στην φοροείσπραξη παταγωγός, δηλαδή να φορολογήσει τα πραγματικά εισοδήματα και τα του πραγματικού πλούτου και όλα αυτά, και πρώτον γιατί το θέλει, ειδικά για τα πολύ υψηλά εφοπλιστές και λοιπά και πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, και γιατί δεν εξυπηρετούσε και την κομματική της πελατεία, τους μεσοαστούς δηλαδή, οι μεγαλύτεροι που έχουν τις φοροελαφρύνσεις πλέον είναι μεσοαστοί. Και ακριβώς επειδή λοιπόν έχει αποτύχει η φοροείσπραξη, τι κάνει, εισπράττει όλα μέσα από τους άμεσους φόρους, δηλαδή από το ΦΠΑ.
0: Έτσι.
1: Μόνο που το ΦΠΑ είναι η αγριότερη, βαρβαρότερη μορφή αναδιανομής εισοδημάτων, είναι η γρηγορότερη οδός για τη φτωχοποίηση στρωμάτων μεσαίων και μικρομεσαίων. Γι' αυτό πάρα πολλά στρώματα, πάρα πολλοί χιλιάδες Έλληνες έχουν περάσει από το μεσαίο στο μικρομεσαίο και από το μικρομεσαίο
0: στο φτωχό.
1: Στο φτωχό, μέσα σε αυτή την περίοδο. Έπρεπε λοιπόν να μιλήσει
0: για πράγματα που γίνονται.
1: Να τα βάλει κάτω και να τα εξηγήσει. Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό μετάστρα, δεν φέρνουμε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λέμε για πράγματα που γίνεται. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωνόταν στο μισό, όχι να καταργούνταν, γιατί θα καταργούνταν και τα έσοδα από εκεί. Λέει, τα φορολογικά έσοδα κατά 30% εσύ, για να καταλάβεις τι πληρώνουμε. Εσύ ευτυχώς δεν έχεις αυτοκίνητο, είσαι τυχερή. Βέβαια, πληρώνεις το πετρέλαιο, στο σπίτι, 2-3 χιλιάρικα του χρόνου. Σκέψου ότι το 1,5 χιλιάρικο πάει στο κράτος. Λοιπόν, το 30% των φορολογικών εσόδων όλου του κράτους είναι από τα καύσιμα. Εάν έλεγε, μειώνω στο μισό. Στο μισό. Δεν το καταργώ. Στο μισό. Η βενζίνη από το 2016 σήμερα θα πήγαινε στο 1,80, στο 1,75.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή εκεί που ήταν πριν
0: έτσι,
1: τον πόλεμο.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα έκανε τη διαφορά. Και όχι μόνο για τον μέσο πολίτη, αλλά και για τον μέσο επαγγελματία και για αυτόν που έχει κατάστημα.
0: Εσύ περίμενες να ακούσεις αυτές δεσμεύσεις, διότι μπορεί θεωρητικά να μίλησε και η Καριστιανού,
1: ναι,
0: αλλά στο κάτω-κάτω η Καριστιανού δεν είχε προεμπειρία. Ο Τσίπρας διετέλεσε πρωθυπουργός, περίμενες πιο χειροπιαστά πράγματα.
1: Το ότι ο εκπαιδευτικός ορίζεται με 800.

0: άκουσα 50 εισαγωγικό μισθό, 750.
1: Δεν μου λέει κάτι και εμένα.
0: Πώς και δεν μπορεί να βρει. Το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Φτάνει με τις διαπιστώσεις.
1: Έτσι.
0: Θέλω να μου πεις πράγματα που γίνονται. Η τετραήμερη εργασία. Το Πασόκ, ας πούμε, έχει προτείνει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η τετραήμερη εργασία δεν είναι μέσα στα πράγματα που γίνονται.
1: Ναι. Θοδωρή, δεν έχουμε χρόνο. Αυτό.
0: Ας μιλήσουμε, και αυτό θα απαιτείς. Ας μιλήσουμε με πράγματα που γίνονται.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και από εμάς, φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 12.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για τον γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτα για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους,

0: δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν τον δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρούμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 4818 960. Επαναλαμβάνω, 210 4818 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6
2: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο Θησίο. Πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
2: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
3: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού,
4: ναι,
3: ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, ναι, από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
6: Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλα.
0: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε, παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
7: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άρθρα που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε ότι κάνω αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
8: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά.
0: Ναι.
9: Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αμέσως μετά την 37η του Συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιόνια ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 37η του Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάληρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πετρουράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαιοατικής.

0: ατυχήματος έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις τρεις γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως η Λιωσίων επί μακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν θα καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω, επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία έχει άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσιάστηκε στο θυσίο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος. Τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Σε τρεις-τέσσερις γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση. Δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική. Καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι μέσα σε 2-3 γραμμές δίνεις το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
3: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, σας στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο θυσίο αυτό αναρωτιόντουσαν, ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, και κρατήθηκε μυστικό τι ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένα συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ, και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως συνεχιστή αυτών των σχηματισμών.
1: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελουχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελουχιώτη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σου παντού, γιατί είχαν πει και πολλές μέρες πως υπέρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτό είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
1: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
3: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης παράταξη.

0: γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε σορκίσει από την εκτεθείς εξ αρχής ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα, προκειμένου είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο η δεξιά παράταξη στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
2: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
3: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Κρίθηκε στους υπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
1: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
0: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συμπληρώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού ή από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση του διδυτή ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
4: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
1: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
0: Ναι. Η κυρία Δούρου επικοινώνει τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να παίξει και έναν πιο ενεργό ρόλο. Αυτή τη αρχή έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο? Από τη μία απέχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει την διαχείριση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση.
0: Προβληματικό. Άρα λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μπροστά μας μια κεντρική επιτροπή.
1: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, κεντρική επιτροπή, νομίζω, είναι στις 6 Ιουνίου.
0: 6 Ιουνίου.
1: Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή, βγαίνουν στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
0: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκράτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα

0: χαρακτηριστούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίηση ή παράδοση έδρας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα. Σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
1: Μα μάλιστα, εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παραιτήσεις βουλευτών. Δηλαδή.
0: Εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες. Την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς, από το Θησίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
2: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος, άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
1: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
3: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
1: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
4: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
1: Πήρα φόρα από το Θησίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
3: Έτσι θα εξηγείτε. Τώρα όμως είμαστε Φάληρο.
1: Λοιπόν.
3: Χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη. Περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται. Επιμένουν πως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολυδιαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πυρά για τα φαντς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
1: τη φορολόγηση,
3: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
1: Αυτό ήθελα
3: ήταν
1: να πω,
3: κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν, έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
1: τηλεοπτικά πάνελ,
3: έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Είναι μια κίνηση που έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη.

0: Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως, το σήκω στο γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου Πασόκ για ηθική βλάβη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Ομάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Την περίοδο είναι ψέματα.
3: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
1: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονου ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφότου μπήκε στη θάλασσα. Και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, το ίδιο και πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου όπου έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
1: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρεις, σου λέει εντάξει 35 βαθμούς, αλλά
4: για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35 άρια.
4: Ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος είναι πάλι είδηση για εμάς εδώ. Ναι. Πόσο μάλλον το Μάιο.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
5: έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου

0: Βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
1: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, να παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι, ερμηνεύοντας όσα είπε ο Υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί παρακολουθούσα τις αναλύσεις του Μανώλη το πρωί στην τηλεόραση του Sky, όπως πάντοτε, στην πρωινή εκπομπή, και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, της Άγκυρας, Τούρκων αναλυτών ως επιτοπλίστων, που δημιουργούν κάποια επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το

0: νομοσχέδιο για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα μου επιτρέψεις να αρχίσω από μια τοποθέτηση να την ακούσουμε μαζί του κυρίου Γεραπετρίτη στη Βουλή. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που το έθεσαν αυτό το θέμα, ότι είναι προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση αν κάνει μια τέτοια κίνηση στην Τουρκία. Και ήταν σε αυστηρό τόνο η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη.
2: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους Μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια.
0: Και μάλλον έχουν σχολιαστεί και στην Τουρκία οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θεωρούν ότι η Ελλάδα σκληραίνει στάση στο Αιγαίο, ότι τα ήρεμα νερά κάπως δεν είναι όπως το παρελθόν ήρεμα και ότι αρχίζει κάποια κινητικότητα. Διαβάζουν τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θεωρούν τις διαρροές, τις πληροφορίες που έχονται από την ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Βέβαια, κατά την άποψη της Τουρκίας δεν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη
0: για τα 10 μίλια, τα 6 και τα 10 μίλια στον αέρα.
1: Η Τουρκία λέει, όπως λέει ο διεθνής κανονισμός, όσο τα χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα έχει την άποψη και τη θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια για τα 10 μίλια και θεωρούν ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την ελληνική πλευρά δείχνουν ότι κάτι άλλο αλλάζει στο Αιγαίο.
0: Να πω κάτι, τώρα μπορεί εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, αλλά λες ότι η Τουρκία, διαβάζοντας τις δηλώσεις για Γεραπετρίτη, λέει ότι σκληραίνει τη θέση της η Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω. Μήπως ο Γεραπετρίτης βλέπει κάτι μπροστά και γι' αυτό διατυπώνει με τόσο αυστηρό τόνο τις ελληνικές θέσεις?
1: Νομίζω ναι. Δηλαδή νομίζω...
0: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ό,τι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή όταν κλήθηκε να απαντήσει ήταν πολύ αυστηρός σε ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
1: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο
0: μαλακό, ας το πούμε.
1: Ναι, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες και αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
0: Ναι.
1: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ. Διπλωματικά βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
0: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
0: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
1: Ακριβώς. Αλλά όχι για το Αιγαίο, δεν αναφέρουμε στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι δεν... Στο Νετανιάχου.
1: Ακριβώς, στο Ισραήλ βεβαίως, ενώ στο Ισραήλ είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ όπως το ονομάζουν στην Τουρκία, ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών, το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και να το δούμε στο μέλλον.
0: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά... Και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει

0: τον πήχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
1: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμμάνουελ.
1: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά είναι, σας δίνω την εικόνα της χώρας.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο, εκεί, η Κυριακή του Πάσχα, ή στην Ζωάση Τουρκία. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες, όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας γιατί γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα, καταλαβαίνετε, είναι, μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού διεθνών σχέσεων, ήταν στο Sky.
2: Είναι μανερά, δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας.
3: Ναι.
2: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση.
3: Βέβαια.
0: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
0: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
4: Πτωτικό. Το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνηση αλλά και στο υγρά αέριο κίνηση όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
4: Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
0: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
5: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοπία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα. Ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
0: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να

0: πω ότι, ναι. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
1: Και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Financial Times που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο, και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα: μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού. Και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, ότι το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι
0: η τάση είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Αυτό ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι υποχωρεί σημαίνει κάτι.
1: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
0: Εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην είναι πάλι θευτό. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
1: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά, συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό? Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί, και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, λέει, τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια.

0: Για πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
1: Εντάξει. Η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
0: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ Νίκο. Να είστε
0: γεια
1: καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία.

0: της υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove!
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
11: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γορεφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου Πάνο.
15: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρίαση πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
14: Είπες, συγγνώμη πάνω μου, είπες ένταση ή ένσταση.
15: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και ικανοποίηση.
14: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω από τον κύριο Πλακιά, δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
15: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά, αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορμένης πρώην Προέδρου της ΤΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε, μάλιστα ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει η ίδια, δεν ήταν εντός των 6 κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία, να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ. Επιχαρακτηριστικά ότι υπήρξε αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, Θέμης Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά.

0: ενεργεία, στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από την διαδικασία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγιναν σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική, ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
1: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Πού?
4: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστιο της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία σήμερα για να ζήσουν από κοντά.
5: Μπράβο τους, μπράβο τους. Καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
4: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα 3/4 που απαιτούνταν και που και τα 3/4 να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα 3/4.
5: Οπότε τέλειωσε αυτό
4: και
5: το σενάριο.
4: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος, θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7:30 πόλο γυναικών, πρώτο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
1: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.

0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: ναι, λατρεία.
1: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
0: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
1: Σε ευχαριστώ,
0: Νίκο. Να σε καλά, Σπύρο.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
10: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
11: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα Τρανδυστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
12: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
13: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις.
18: Α, 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it all done? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
1: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
1: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Είστε έτοιμοι!
9: Πάμε τώρα δυνατά!
10: Και τώρα!
11: Τώρα!

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Άνθρωπος είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510 222 852 enfos.gr.

0: συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Ε, κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε, βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
4: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.

0: αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αερωματοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
1: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.

0: τη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου και ώρα 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Καβάλας επί της Ομονίας 50.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lore.

0: Beach. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Academy.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
1: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
1: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
1: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητες όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 0 έτσι Ηλίας στο Μπούλης.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.